κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λέξεις που μπορεί να νιώθεις ότι ξέρεις πως γράφονται, αλλά όχι. Ορθογραφία λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Όταν κάποιον τον δυσαρεστείς, τι τον κάνεις, τον στε.
1: Να χωρίς. Τον στενόχωρη.
0: Τον στενόχωρη. Μπράβο, παιδιά.
1: Γιατί χωρά στενά δεν... κάπου.
0: Πάντω δεν τον στενά χωρά.
1: Δεν τον στενά χωρά.
2: Όταν ωραία. Λέμε κάτι ότι είναι μικρό, λέμε ότι είναι στενάχωρο. Ότι είναι
1: ναι,
2: στενό.
1: Ενώ είναι στενόχωρο.
2: Όχι, το στενόχωρο είναι στενοχωρημένο. Στενοχωρημένο. Ενώ το στενάχωρο είναι στενό.
1: Δηλαδή λέμε στενοχωρήθηκα.
2: Ναι.
1: Στενοχωρήθηκα, λέμε.
0: Στενοχωρήθηκα.
1: Αλήθεια.
0: Το στενό. Άλλη το φαρδί. Το ψάρι που έχει ωμέγα 3 που τρώμε. Πώ λέγεται.
2: Λιπαρό.
0: Όχι, ρε, το ψάρι.
1: Εγώ
0: σε άλλα νέα, η σωστή απάντηση ήταν σολομό.

0: Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Μάλ' τα σάφησα.
1: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
3: Every little thing that you say or do, I hang up.
4: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
6: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
5: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
8: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
9: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
10: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
11: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
13: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
14: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ελίνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα!
2: Έβλαγε πάστα, μαπά!
1: Ο πάτερ Ναυάγιος πάλι.
2: Πάντοτε!
3: Καλημέρα, πάτερ Ναυάγιος, συγγνώμη. Είχα μια στομαχική διαταραχή από την γαστρεντερή που επισκέφθηκα τη Ιωάννα Τούνη και με πήγε Τούνη. Μόλις είδε στο Παρίσι να ζητήσω τον λόγο, με φώναξαν εδώ από τον καθεδρικό ναό του Οσίου Πεταπίου Φραγκίσκου Αλβέρτου. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, τι αβέκνου.
1: Μήπως ακούγατε την εκπομπή πριν?
3: Δεν άκουγα καθόλου γιατί είχαμε τον γαλλικό εσπερινόν, τον εσπερινόν.
1: Α.

0: πως έκανες. Ο δυνατός είναι αυτός που ακόμα προσπαθεί.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
13: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
15: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
17: Ιζωμάτ Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
20: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Μα το σημάδι.
23: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
24: Πόσο σ' αγαπώ.
23: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
24: Μοιάζει με ένα ψέμα.
23: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
25: Καλώς τη!
26: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
25: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
26: Σου έφερα κέικ.
27: Γεια σας.
26: Ο κύριος?
25: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
26: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση.

0: Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Απλά ο καλύτερος.
9: Ο ρυθμός τα σπάει.
8: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
12: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
13: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
7: δρόμο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
10: Θέση γη ή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Το τζάκετ την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
8: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
9: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε κι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
10: Story time, πώς έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
9: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
10: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
9: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
11: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
9: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
12: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
8: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
13: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
14: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
15: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
16: Ο Φορτούνης το σούτ, η μάρα.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα σας, καλό μήνα! Καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη, είναι προ-Παρασκευή. Κάποιος θα μπορούσε να πει: δεν μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά, αλλά αφού είναι, δεν θα κάνουμε αύριο, είναι Παρασκευή. Ναι. Τελευταία βεβαίως μέρα της εβδομάδας. Βασίλης Φορτούνης είπε μόλις τώρα βεβαίως. Η Αθηνά Αφαλίδου με κοιτάζει σαν τη μάνα μου όταν έλεγα ποίημα.
1: Ναι, γιατί θέλουμε, άρεσε έτσι όπως μπήκε. Καλό μήνα, ευλογημένο.
6: Καλό Halloween, παιδιά, να έχουμε. 68η ημέρα του Αυγούστου.
1: Είναι ο γενέθλιος μήνας μου εμένα. Νιώθω πολύ ωραία όταν μπαίνει Οκτώβριο.
5: Μπράβο, τι λες την ηλικία σου, Αθηνά?
1: Όχι.
5: Μπράβο. Σε κάθε περίπτωση. Να ζήσει όμω, να έχει ευτυχισμένα χρόνια και υγεία. Θα τα πούμε αυτά, θα τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας. 91 ημέρες, αφού τώρα λέμε 68 και 74 και 35. 91 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
6: Ορίστε. Άντε, μπράβο.
5: Εγώ πήρα. Α, συγγνώμη.
6: Τρελαίνεστε. Και 30 μέρες για το Χάλογο. Γιατί πριν με τρολάρατε, αλλά δεν το λέτε. Ναι, ρε παιδιά, το σχολιάσετε.
5: Μα τι είναι το Χάλογο? Είναι μια ξενόφερτη, γιατί τι γιορτάζει?
6: Το λέω και το περνάτε από πάνω.
5: Άστο το τι γιορτάζει. Τι σ' αρέσει, τι είναι, ποια είναι η παράδοση του Χάλογου? Πηγαίνει εσύ από σπίτι σε σπίτι και ζητά καραμέλες?
6: Όχι, εμένα μου αρέσουν οι απόκριες, έτσι, τα καρναβάλια.
1: Ναι.
6: Ορίστε, είναι ακόμα ένα καρναβάλι μέσα στο φθινόπωρο.
5: Δεν είναι καρναβάλι.
6: Είναι για μένα.
5: Μου καλέ, δεν το ξέρει καλά.
6: Για μένα είναι καρναβάλι.
5: Το
6: όμως
5: καρναβάλι είναι και καλά το τελευταίο ξεδώσιμο πριν μία περίοδο
1: στενοχωριστής.
5: Οτιδήποτε. Ότι και στη Βραζιλία.
6: Στη Βενετία.
5: Και στη Βενετία. Είναι χορός τραγούδι πριν να μαζευτείς. Εδώ στο Halloween άλλο. Είναι και καλά, ρε παιδί μου, φαντάσματα. Είναι κολοκύθες.
6: Και το μασκέ πάρτι τι είναι δηλαδή?
5: Και έτσι στις τρεις περιπτώσεις έχει μασκέ πάρτι.
6: Ορίστε.
5: Για διαφορετικούς λόγους.
6: Αυτό μου αρέσει εμένα.
5: Εντάξει, πέρα
1: μου. Η μεταμφίεση. Σα αρέσει η μεταμφίεση. Σα καταλάβουμε, θα μεταμφιεστούμε.
5: Εγώ πήγα και πήρα πριν πάμε λίγο να σας πω για την. Α, τα πούμε, έχουμε ώρα. Εντάξει, εδώ είναι παιδιά, η εκπομπή είναι ναυάγιο. Βουλιάζουμε συνέχεια. Λοιπόν, πήγα και πήρα αρωματικά χώρου, gingerbread.
6: Ορίστε.
5: Χριστούγεννα.
1: Αυτό σημαίνει.
5: Τα πήρα από τώρα γιατί σώνονται.
1: Πότε πήγε χωρίς εμάς?
5: Προχθές.
6: Gingerbread από τα γνωστά.
5: Τα τελειώνουν και μετά πάνε και λένε τελειώσανε. Και μυρίζει όλο το σπίτι Χριστούγεννα.
6: Απ' έξω περάσαμε, ρε Αθηνά.
1: Περάσαμε απ' έξω.
5: Ξέρετε από πού?
6: Ναι.
5: Μα από αυτή την αλυσίδα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας. Να ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας. Να ξέρετε ότι πήγαμε στο Χριστάρα και θα το δείτε μπροστά σας στην πορεία της εκπομπής. Και να σας πω ότι βασικά δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Θα βάλουμε μουσική γιατί σας έχουμε ετοιμάσει ενότητες. Έχουμε ετοιμάσει η ΕΚ. Έχουμε ετοιμάσει η Ούγκα Challenge. Έχουμε ετοιμάσει τραγουδάρες. Ξεκινάμε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ.
6: Ναι, παιδί μου.
5: Βάλτε καφέ και ακούστε Πρωινά Ναυάγια. Καλημέρα.

0: Στο ρυθμό 949 με τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλημέρα μας.
1: καλημέρα μας. Θέλω να σας. Καλημέρα ναυάγια. 6937-949-949 στο Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε ναυάγια. Γιατί είμαστε. Εμείς πηγαίνουμε προς τον πάτο μας. Ναι. Και το δικό σας τον πάτο. Σίγουρα όμως δεν επιπλέουμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς όπως έχουμε ξυπνήσει δεν παλεύουμε αυτό που έχουμε ξυπνήσει. Αισιοδοξία ψηλά το κεφάλι και αυτά δεν υπάρχουν. Πάμε κατευθείαν ντουγρού προς τον πάτο. Δεν θα διορθωθεί τίποτα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και έτσι ξυπνάμε. 6937 λοιπόν, 949-949 στο Viber. Και πριν πάμε στα Mayday News, να σας πω ότι θα έχει αέρα σήμερα, θα τα πούμε και στον καιρό.
0: Θα βρέξει.
2: Αθηνά.
1: Θα μας τα πει η Αθηνά μετά αυτά. Εγώ λέω για τον αέρα, όσοι έχουν μηχανάκι να προσέχουν και να προσέχετε γενικά, μην σας πάρει το καπέλο ο αέρας επίσης. Και ειδικά στην Κρήτη, πολύ έντονα φαινόμενα κακοκαιρία σου λέει είναι παραμονεύουν τα μαύρα τα σύννεφα. Κοίτα πάνω από την Κρήτη αυτή τη στιγμή. Ναι, Mayday News. Mayday News. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News και εγώ λαχανιάσμενος. Χωρίς λόγο τώρα. Τσάμπα 20 λίρες έτα που βγάλαμε για να ταξιδέψουμε. Η επιστροφή στη Στερλίνα, το δημοψήφισμα, οι διαδηλώσεις, τα επεισόδια, η νεκρή βουλευτής και ο Φάρατζ με τον Μπόρις Τζόνσον που τελικά έγιναν παίχτες reality. Άκυρο το Brexit, ομολογεί ο άνιωθος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ. Άντι Μπέρναμ, ντομ.
0: Απόψε ήρθα στη δική σας συναυλία, είπε στην έναρξη το ΆΚΑ η Αναβίση, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ΑΕΔΕ και ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΙΚΑ. Στο στόχαστρο φυσικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί και των 90.000 εργαζομένων παύλα θεατών της βραδιάς που προφανώς θα μοιραστούν τα έσοδα.
1: Ωραίο κολπάκι αυτό.
3: Κυρίες και κύριοι, Βασίλη Δημήτρη, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας γιατί έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση από τον πολύ αγαπητό και δημοφιλή τραγουδιστή Νίνο. Καλημέρα.
4: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
3: Καλημέρα.
4: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
3: Καλημέρα.
1: Στέφανε, Στέφανε.
4: Είναι
1: τέλεια.
0: Ωραίος. Μας το έκλεισε.
1: Εντάξει. Να πούμε ότι δεν ήταν λούπα, ήταν έτσι. Το πε.
0: Επόμενος.
1: Απνευστή. Καθρεφτάκι και ό,τι πεις παραπάνω, η επίσημη αντιπολιτευτική γραμμή του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη εκλογών. Όσο για τον Ανδρουλάκη, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο.
0: Λοιπόν, αυτό που είπαμε για την λίδα της Αγγλίας και το Brexit, εγώ δεν το πιάσα. Είχα πολλές άγνωστες λέξεις, να το παραδεχθώ.
1: Θα σας πω. Αυτά όλα είναι που έγιναν πριν το δημοψήφισμα των Βρετανών που ψήφισαν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά έγιναν. Έγιναν διαδηλώσεις, έγινε φόνος, δολοφονία για την ακρίβεια μιας Βρετανίδας βουλευτού. Κάποια λοιπόν πιο φεδρά, κάποια και τραγικά. Τώρα λοιπόν, εχθές ο Άντι Μπέρναμ είπε ότι να σας πω κάτι. Μήπως γυρίσουμε κιόλας, γιατί τον ήπιανε οι Άγγλοι. Ξεκάθαρα, οικονομικά. Ναι. Και το καλοδέχθηκε και ο Σάντσεθ και ο Μακρόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω, αν αποφασίσετε, εμείς σας περιμένουμε.
3: Ωραία.
1: Άρα δηλαδή όλα τα προηγούμενα πήγαν στράφη.
0: Α, ωραία, δεν θα θέλουμε διαβατήριο για να πάμε.
1: Διαβατήριο δεν θες και δεν θα θες και ΕΤΑ. Γιατί η ΕΤΑ που διαβάζεις είναι βίζα.
0: Το ξέρω, προσωρινή βίζα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τα θέματα, μια που πιάσατε τώρα την επικαιρότητα, είναι φυσικά η αεροπειρατεία, η χθεσινή. Σώθηκαν οι άνθρωποι χάρη στον Ινδό, σου λέει τον πιλότο, ο οποίος μαχαιρωμένος άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου. Μπήκαν μέσα, τον βοήθησαν και το προσγείωσε. Από το Ομάν ο συγκυβερνήτης, ο οποίος πήγε να το μαχαιρώσει. Η πτήση ήταν από το Ντουμπάι στο Ισραήλ και ο Μπίμπι. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπίμπι, ξέρετε ποιος είναι ο Μπίμπι. Ο Νετανιάχου του τον είπε ήρωα. Και το δεύτερο που έχει συμβεί όσον αφορά την επικαιρότητα είναι ότι η Volkswagen, παιδιά, κατήγγειλε όλες τις συλλογικές συμβάσεις στη Γερμανία. Με λίγα λόγια, πολύ άσχημα οικονομικά προβλήματα για η γερμανική κυβέρνηση. Η μεγάλη αυτή αυτοκινητοβιομηχανία την κάνει. Σου λέει, δεν την κάνει ακριβώς. Λέει, θα τα ξαναβάλουμε όλα από την αρχή, θα τα ξαναπάρουμε, γιατί. Χάνουμε λεφτά. Θυμάστε που πήρα κάτι.
3: Είχε πει ότι θα κλείσει.
1: Τους είχε πει, προσέχετε, δεν το πάτε καλά.
3: Ναι.
1: Και είναι εδώ που ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Γιατί τότε θυμάστε οι Γερμανοί πώς τα βάζανε χέρι στην Ελλάδα. Τώρα η Ελλάδα και μέσω του Eurogroup που είναι πρόεδρος ο Πιερακάκης, τους είπε προσέχτε.
0: Υπάρχει όμως ένα ταμείο ευρωπαϊκό, δεν είναι, που συνεισφέρουν αναλόγως, ανάλογα με το.
1: Πώς το έχει ανάγκη.
0: Όχι
1: το στήριξη.
0: Ναι, ανάλογα την δυναμικότητα μιας χώρας οικονομική,
1: ναι.
0: Συμμετέχουν και βάζουν λεφτά.
1: Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο που εγώ θα βάλω λεφτά για τη Γερμανία.
0: Φτάσαμε στο σημείο που το 5% που υποτίθεται ότι πρέπει να βάζει κάθε χρόνο η Γερμανία, τώρα δεν το δέχεται με τίποτα. Δηλαδή θα πέσουμε πολύ χαμηλότερα. Θα έρθουν δύσκολες μέρες.
1: Τώρα που είπες θα πέσουμε χαμηλότερα. Η showbiz της Ελλάδας πώς πάει? Έχουμε κάτι. Μου λέγατε ο Κονδυλάτος είπε κάτι για την Πέττη.
3: Ναι,
1: άκου, πώς τον Υπερικλή, άκου να δεις. Με την Πέττη δεν τα βάζεις εδώ. Ναι. Θα έχεις πρόβλημα σοβαρό τώρα. Θα έχεις πρόβλημα.
3: Θα μας βρεις απέναντί σου.
1: Όχι απέναντι, και από πάνω σου και πάνω σου και πάνω σου θα μας βρεις. Θα έρθω και θα κάτσω πάνω σου.
0: Τι υπόθηκε.
3: Ερωτήθηκε και πάντα με το δικό του τρόπο. Είναι κάπως ας πούμε πιο καυτικό.
1: Ο οποίος είναι προβλέψιμος.
3: Είπε ότι η Μπέττη Μαγκίρα έχει να. Τι δουλειά λέει έχει με τη μόδα η Μπέττη Μαγκίρα και βρίσκεται στο GNTM. Έχει να κάνει, λέει, πασαρέλα από το 1821. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που απάντησε η Μπέττη για ακόμα μια φορά με το χιούμορ της. Λέει, ανέβασε αυτό, έκανε ριπόστα αυτή την ανάρτηση και γράφει: έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ιδού και οι αποδείξεις. Και δείχνει τον εαυτό της με τους Στανέλ.
1: Αυτό που, που κάνει, συγγνώμη, που κάνει, πες το.
3: Με τη φορεσιά
1: που κάνει
3: αυτή,
1: πασαρέλα
3: την παραδοσιακή. Ναι.
0: Αυτό που το είπανε, σε ποια συνέντευξη το έδωσε, σε κάποιο site, σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή.
3: Σε
0: τηλεοπτική εκπομπή δηλαδή.
3: Ναι, σε πέσιμο.
1: Κοίταξε, κατάλαβα που το πας. Υπάρχουν δύο-τρεις πελάτες που να ξέρεις στέλνουν πάντα τα συνεργεία και ξέρουν ότι θα τους βγάλουν τίτλους.
0: Ναι, που θεωρούν και οι ίδιοι ότι είναι ικανοί για να κάνουν αυτό το πράγμα. Α πούμε, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσα να είμαι εγώ ως Βασίλης στη θέση της Μπέττης, γιατί ξέρω καλά τη μόδα. Αυτό λέω.
3: Και τους συγκλάνε, α πούμε.
1: Είναι ρε παιδί μου στα event, είναι η Ραμόνα, είναι ο Κορδυλάτος. Περίστανε πολύ ο Τσιμιτσέλης. Ο Τσιμιτσέλης του στέλνανε κάμερα κάθε μέρα κάτω από το Sky και μίλαγε. Όχι, κάμερα, πελατάκια τα λένε αυτά για τους συντάκτες. Είναι η Ραμόνα Ζουμπά, ποιος άλλος είναι.
0: Η κυρία Παναγιώτα, μήπως ήταν για αυτή τη θέση.
1: Δεν πολύ δίνει. Εγώ σου λέω για ανθρώπους που ξέρεις ότι αν του στείλει συνεργείο, να τώρα αν μας άκουγε η αρχιτέκτρια μας η Χρυσή Ζορκά.
0: Για το GNTM λέω, ναι.
1: Εσύ λες ειδικά για το GNTM. Ναι.
3: Για το GNTM, η Ραμόνα, ο Περικλής Κονδυλάτος και ο Νίκος Αποστολόπουλος.
1: Αποστολόπουλος.
0: Και ο κύριος Αποστολόπουλος.
1: Αυτό το στόμα μου το πήρε.
3: Είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος με στα σχολεία του.
1: Ξέρεις ότι είναι. Ο Καρβέλας γιατί δεν πήγε στη συναυλία της Βύσης, ξέρουμε.
3: Μπορείς να μου πεις εσύ που έχεις το ρεπορτάζ.
1: Θα σου πω εγώ, έτσι τσακώθηκανε.
0: Τι.
3: Όχι,
1: ναι, στην πρόβα. Για τεχνικούς, για κάτι που πίστευε ο Νίκος ότι πρέπει να γίνει έτσι, ή η Άννα έλεγε ότι θα γίνει αλλιώς.
0: Στην πρόβα για το ΑΚΑ.
1: Την Τζενεράλε για το ΑΚΑ. Ναι.
0: Εντάξει, μωρά, μετά στο ΑΚΑ θα τα ξαναβρούν. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι παλιότερο.
1: Ναι, αλλά τέτοια συναυλία δεν ξαναγίνει, φίλε.
3: Εντάξει, αναφέρθηκε σε εκείνο τρεις φορές. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω, τρεις φορές.
3: Ήθελες να ανέβει και στο
1: τρεις φορές αρνήθηκε και ο Πέτρος τον Χριστό όμως.

0: El Χρήστο Ελμάστορα, μαρέα Ρίτα, πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησε. Καλό μήνα σε όλους. Δεν έχει ξημερώσει ακόμη, έτσι. Έχετε το νου σας, έχει αέρα. Το λέω για όλους όσοι τώρα ξεκινάτε. Μετά η Αθηνά Αμφαλίδου θα μας πει ακριβώς λεπτομέρειες για τον καιρό. Αλλά όσοι τώρα φεύγετε από το σπίτι, κάνει κρύο. Mm. Έχουμε φθινόπωρο, κανονικό Βασίλη Φορτούνη.
1: Με κοντομάνικα είμαστε βέβαια και το λέμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εσύ. Εγώ επειδή έχω παχύνει τώρα λίγο, θέλω τα κοντομάνικα για να νιώθω λίγο το. Υπάρχει υποδόριο λίπος.
1: Ξέρεις τι καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι που είναι γύρω μου και, σαν, και μέσα σε αυτούς και η Αθηνά Φαλίδου που θέλουν μονίμως το καλοκαίρι στο 17 ναι. Το air condition, με το που πέσει λιγάκι αεράκι βάζουν όλοι το φούτερ.
2: Βέβαια.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό και στο σπίτι το έχω.
2: Μα γι' αυτό ζούμε.
1: Πες μου λίγο πώς συγκρίνεται.
2: Ζούμε για την εποχή που θα φορέσουμε τα φούτερ μας και τις ζακέτες μας και θα σας τα τρίβουμε στη μούρη.
1: Άρα,
2: τον
1: αυτό το λόγο.
0: Παρακαλώ,
1: άρα, γι' αυτό το λόγο
2: έτσι,
1: θέλετε.
2: Για να με βλέπεις με κουκούλα.
1: Γι' αυτό το λόγο θέλετε να έχετε air condition το καλοκαίρι στον καύσωνα.
2: Όχι, γιατί ζεσθενόμαστε στον καύσωνα. Είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι και ζεσθενόμαστε.
1: Καύσωνα ζεσθενόμαστε τόσο πολύ. Και με το που μπαίνει, θέλουμε το φούτερ. Τώρα δεν είναι καιρό για φούτερ.
0: Καλό ή κακό τώρα, επειδή την ακούω πολύ αυτή τη συζήτηση. Άκουγα και τα παιδιά, το Γιάννη τον Κολοκυθά και την Μαρία Σασοπούλου, που χθες τα παιδιά της αλλαγής που κάνανε αυτό το debate ανάμεσα στους καλοκαιράκηδες και τους χειμωνάκηδες. Είναι πολυτέλεια. Δηλαδή,
1: ποιο?
0: Θα σου
1: να
0: πω,
1: ζούμε στην Αθήνα.
0: Το να είσαι καλοκαιράκιας
1: είναι πολυτέλεια.
0: Σημαίνει ότι είσαι προνομιούχος και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Είναι και συχτήρι αυτό. Πάντα το. Θα σου πω εγώ τώρα θα γίνει.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σα μισάω!
0: Όσοι είμαστε χειμωνάκηδες, γουστάρουμε το χειμώνα αντικειμενικά.
2: Μπράβο.
0: Έτσι όπως είναι. Ο καλοκαιράκιας είναι προνομιούχος, γιατί ο καλοκαιράκιας καταρχάς δεν έχει παραπανήσια κιλά. Του μπορεί να έχει την πολυτέλεια να κυκλοφορεί με το βρακί. Mm. Εγώ που έχω αντρική γυναικομαστία.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα.
0: Εγώ που, αυτό είναι το θέμα. Εγώ, είναι και αυτό. Εγώ, αν δεν είχα την αντρική γυναικομαστία και μπορούσα να κυκλοφορώ με το βρακί, θα μ' άρεσε το καλοκαίρι. Αν μπορούσα να τρώω και να πίνω.
1: Άρα δεν είναι θερμοκρασιακό.
0: Ακριβώς αυτό σου λέω.
2: Είναι για μένα είναι λέμε. Θερμοκρασιακό.
0: Εγώ ότι δεν μπορεί τη ζέστη. Εγώ δεν μπορώ
2: τη ζέστη.
0: Αν ήμουν φέτες, αν ήμουν σαν τον Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Μονίμως χωρίς
0: το κάμισο. Θα το γούσταρα τρελά το καλοκαίρι με το τσουτσούνι έξω θα ήμουν.
1: Ναι. Όχι, τώρα μιλάμε για το
0: όχι,
1: θερμόμετρο.
0: Ναι.
1: Για το θερμόμετρο.
0: Πού να το βάλω το θερμόμετρο.
1: Όχι εκεί.
0: Εκτός αλλά... αν συγκρίνεις με το θερμόμετρο. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Να πω το πραγματικό μου
2: ναι,
0: συχτήρι τώρα. Λοιπόν, με μία φράση για να τελειώνει το θέμα, Αλέξανδρε Βλαχαδάμη, που με κοιτάς στα μάτια. Μην ακούω ότι μου βγήκε αλλιώς τα είχαμε φτιάξει με την κοπέλα, με το αγόρι και μου προέκυψε έτσι και μου βγάλε αυτό και στην αρχή ήταν έτσι και ήταν αλλιώς. Η γνώμη μου είναι μία, κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου πρωινά ναυάγια. Στους 3 μήνες, άντε να σας πω στους 6 για να μην είμαι τόσο απόλυτος,
1: ναι.
0: Ξέρεις με ποιον είσαι μαζί. Oh. Και στην προβολή του... Τι θα σου βγει, ξέρεις από την αρχή. Αν θα σε κερατώσει, αν είναι ικανός να σε κερατώσει, άκου εσύ η Λία Ρούμελ και ο Νίκος
1: Κωνσταντζάκης. Θα συμφωνήσω.
0: Λοιπόν, αν το έχει για κέρατο, αν το έχει μέσα του, δεν σε τουμπάρει κανένας. Εσύ θέλω τυφλής. Αν θα είναι τζαναμπέτης ή τζαναμπέτησα, αν είναι ακατάστατος, αν έχει κάτι που θα σε χαλάσει, το ξέρεις από το πρώτο εξάμηνο.
2: Πού το ξέρεις.
0: Ξέρεις πού πάει αυτή η σχέση.
1: Δεν το
0: και
1: ξέρεις.
0: Είναι,
1: δεν...
0: Και είναι, το ξέρεις, το αισθάνεσαι. Και
1: ναι,
0: είναι απολύτως δική σου ευθύνη. Αν θα το κρατήσεις ή θα προσπαθήσεις να τον αλλάξεις ή όχι, ή να την αλλάξεις.
2: Εγώ διαφωνώ σε αυτό,
0: χαίστηκα.
2: Αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Τίποτα,
2: είναι λογικό μετά από αυτά που έχουμε φάει από χθες. Δεν έχουμε σταματήσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν διαφωνώ ότι στο εξάμηνο που είναι η καψούρα η μεγάλη και ο έρωτας και όλα είναι ιδανικά. Και αν δεν είναι ιδανικά, τα εξιδανικεύουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας. Έτσι. Και, δεν φαίνεται άλλο τι είναι.
1: Κοίταξε, τα red flags τα λεγόμενα τα παραβλέπεις συνήθως. Αυτή τη...
0: Εγώ διαφωνώ μέσα σε αυτό. Το αντίθετο σας λέω.
2: Μα αν δεν συζήσεις, δεν θα καταλάβεις.
0: Τα ξέρεις και τα παραβλέπεις.
1: Αυτό είναι. Τα βλέπεις και ναι. Τα παραβλέπεις. Και έρχεται ναι. Μετά εκεί, όντως στο εξάμηνο περίπου, yeah. Και λες εκείνη
2: παραπάνω,
1: την ημέρα, μπίλ. Την πρώτη εβδομάδα, γιατί είχε μιλήσει τόσο άσχημα στη μάνα του μπροστά μου.
0: Α, μπράβο.
1: 1-0. Γιατί εκεί πέρα λοιπόν, όταν ήρθε ο τάδε στο χώρο, άλλαξε η συμπεριφορά του. 2-0.
0: Γιατί σε ένα σερβιτόρο μίλησε απότομα ή αγενός.
1: Και μετά τα επαναφέρεις.
0: Γιατί έχει τέτοιο θέμα με τα τυχερά παιχνίδια. Και τον βλέπεις ότι ή την βλέπεις να φρικάρει αν τις λείπουνε.
1: Και γιατί το κουτάκι του αναψυκτικού είναι δύο μήνες εκεί πάνω και δεν το πείραξε. Yeah. Και μετά τα συνέχισε όλα μαζί.
2: Μετά το χρόνο γίνονται αυτά, παιδιά. Στους πρώτους μήνες σκαλίζει ο άλλος τη μύτη του και κοιτάς και λες τι μυτούλα, ωραία, κοίτα τι ωραία που τη
0: σκέφτεται.
2: Τα βλέπεις όλα τέλεια.
0: Σε παρακαλώ που είναι όλα τέλεια.
2: Με πιστεύεσαι.
0: Απόλυτα. Με τη ζωή μου.
2: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω.

0: Αντίθετα σε όλους τους κανόνες παρουσίασης και αφού ευχαριστήσω την Έλλη Κοκκίνου και το Τίσο Χρωστό που μόλις ακούσαμε, μόλις έφαγα cookie, soft cookie, μας έστειλαν από το είναι πρωτομηνιά και ποιος καλύτερος τρόπος για να γλυκάνεις το στόμα σου και να λες και γλυκές κουβέντες. Από το cookie μπου, εκεί στη Νέα Ιωνία, την πατρίδα του φίλου μου του Παντελή.
1: Είναι ανοιχτά, μας ακούνε.
2: Ναι, ναι, ναι, μας ακούνε. Κάθε σας, μέρα ακούνε στο
0: ευχαριστούμε cookie πάρα πολύ. Soft cookies και μου είπε η Αθηνά ότι έχει και ωραίο παγωτό μηχανή. Είναι
2: φανταστικό.
0: Ωραία. Και έχει και πολύ ωραίες γεύσεις και φτιάχνει όλη μέρα δηλαδή.
2: Πάντα γλυκαμένοι να είμαστε.
0: Γλυκαμένοι, ναι.
2: Και όμως συμφωνεί και ο κόσμος με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, παιδιά. Στα λέει η Πέννη, καλημέρα. Συμφωνώ με Ούγγα, ακόμη και με τον μεγαλύτερό μου έρωτα που ήμουν στα σύννεφα, το ένιωσα από το πρώτο εξάμηνο πως δεν μπορώ να ανασάνω. Στον ένα χρόνο έψαχνε το κινητό μου και γινόταν τη τρελή από τη ζήλια.
0: Αυτό λέω. Εγώ δεν διαφωνώ με εσάς και εδώ δεν ήρθαμε για να διαφωνούμε. Να συζητάμε με το αναβάγια. Γιατί το λέω, γιατί και αυτό που είπατε είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι ξέρει με αυτόν ή με αυτήν που είσαι από το πρώτο τρίμηνο έως εξάμηνο, αν είναι για σοβαρή σχέση, αν είναι για γάμο, αν είναι για να περάσει ωραία, ξέρει που πάει πάνω κάτω.
1: Εντάξει.
2: Συμφωνώ
1: το γενίκευσε τώρα εσύ.
2: Ναι.
1: Συμφωνούμε. Ήρθαμε και συμφωνήσαμε.
0: Τι
1: 7 ματήρια. Και 30.
0: Εντάξει.
1: 7 και 30.
0: Το φέραμε, Βασίλη.
1: Το φέραμε. Για να πάμε μονιασμένοι μπράβο στο διάλειμμα, στην Ιντερνετ.
0: Ναι.
1: Ξυπνά με στεγνό λαιμό, δυσκολία στην κατάποση και έχει έναν ενοχλητικό γαργαλιτό. Ο πονόλαιμο χρειάζεται ανακούφιση. Το τρεμπόν χάνει είναι ένα φυσικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα ρίζα αλθέα που βοηθούν στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηροβίχα χάρη στι μαλακτικέ του ιδιότητε. Κατάλληλο και για παιδιά από 2 ετών και πάνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να δούμε με κίνηση καιρό.
0: Επιστρέφουμε κίνηση καιρό και όταν σας δώσω σήμα, παίρνετε τηλέφωνο για μικρά ναυάγια.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Μεγάλη προσφορά!
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά!
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: πάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win!

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health από το φαρμακείο της φύσης. Στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό μήνα. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Βουλιάζουμε και βουλιάζουμε όλοι μαζί. Ξέρουμε ότι είστε και στα αυτοκίνητα με τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Να το δώσω, όχι δεν το δίνω ακόμα, εντάξει. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι τα ψώνια γίνονται όχι εμπειρία, όχι απόλαυση. Έχουν ένα κίνητρο παραπάνω όταν έχεις MassCard. Μιλάω φυσικά για το Μασούτη και την κάρτα των σούπερ μάρκετ Μασούτης, μέσα από την οποία κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Δεν θέλω τώρα μάζεψα τους πόντους, την άλλη φορά θα τους εξαργυρώσω. Τώρα, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά, ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεται 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο εκείνη την ώρα. Πας ταμείο, ματσούτι και το κακάνω. Και φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη εμπιστεύονται την MassCard ήδη. Και εγώ την έχω στο πορτοφόλι μου αυτή τη στιγμή. MassCard, εσείς ακόμα την αποκτήσετε, κυρία αυτή μου.
12: Την έχουμε, την έχουμε. Στο μπρελόκ.
11: Έτσι.
13: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Ρε παιδιά, τι γίνεται? Μήπως έχει συμβεί κάτι στο Κηφισό? Αν είστε εκεί, αυτόπτες μάρτυρες, να μας το στείλετε στο Viber. Κατεβαίνοντας δηλαδή από πολύ ψηλά από την Κηφισιά στο κατέβασμα μέχρι το Περιστέρι, έχει ποτηλιάρισμα που συνήθως δεν συμβαίνει. Εκτός και αν φοβηθήκαμε τον καιρό που θα μας τα πει σε λίγο η Αθηνά. Και στην άνοδο μέχρι το ίδιο σημείο επίσης. Το κέντρο αρχίζει και πίζει σιγά-σιγά. Το κατέβασμα της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Και τέλος, αν πάτε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, έχει καθυστερήσεις.
14: Ο καιρός σήμερα.
15: Καλημέρα, πρωινά ναυάγια.
12: Καλημέρα.

0: της Αττικής.
1: Θα βραχυκλώσει.
0: Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο?
1: Θα βρω κοπέλα.
2: Τα θέλες.
1: Κηφισιά. Εκεί φυσάει, έτσι βγήκε. Θα το πω, δω, ηρεμήστε λίγο, καθίστε όλοι κάτω. 2-10-68-35-722. Μικρά ναυάγια, παίζουμε. Μόνο λάθος απαντήσεις. Με φοβερό δώρο, δώρα Kinder Bueno.

0: Λοιπόν, Απόν και Καντάρα στο ρυθμό 949, Δημήτρη. Εδώ πέρα, επειδή είπα πριν εγώ να μας πούν τι συμβαίνει στο Κηφισό, η Ελίνα έστειλε κατευθείαν και την ευχαριστούμε.
1: Πως
0: έχει αστυνομία στο κατέβασμα, λέει. Έχουν κλείσει την αριστερή λωρίδα και γι' αυτό γίνεται ο χαμός στην Εθνική.
1: Καλημέρα στην αστυνομία που μας ακούει. Mm-hmm. Και στην τροχιά, στα φιλαράκια μας. Λοιπόν, είπα Κίνταμπου. Ήθελα να πω Κίτα το Κίντομπου.
2: Mm-hmm.
1: Που είναι το δώρο μας για τα μικρά ναυάγια. Το έχουμε ήδη γραμμές, σας ευχαριστούμε. Είναι η πιο δημοφιλής μας ενότητα αυτή. Ελληνικό το μπραντ, είναι παιδική τεχνολογία, αυτό εγγυάται την ασφάλεια, την τεχνολογία.

0: Guardia. Τέλειο.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Γεια σου.
2: Καλημέρα. Καλό μήνα.
1: Πώς σας λένε? Όπα, είναι δύο. Μαγκάκια, να το. Πώς σας λένε?
3: Εμένα Ιορδάνη.
1: Και
3: εμένα Νικόλα.
1: Και ο Ιορδάνης και ο Νικόλα. Πολύ ωραία ονόματα.
2: Φανταστικά.
1: Πολύ ωραία ονόματα. Τι τάξη πάτε?
3: Έκτη.
1: Τι ομάδα είστε?
3: Και Ολυμπιακή.
1: Μισό λεπτό. Έκτη πάει ο Ιορδάνης και ο Νικόλα. Και οι δύο πατέ.
4: Μπράβο, παιδιά. Είστε πανέξυπνοι.
1: Είστε και οι δύο Ολυμπιακοί.
3: Ναι.
2: Και ο Βασίλης ο Φορτούνης είναι, γι' αυτό χαίρομαι.
4: Δύο ωραίες επιλογές από νωρίς στην ηλικία μας.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να παίξουμε?
3: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνουμε, τι απαντάμε?
3: Λάθος.
1: Έτσι, μπράβο. Το ξέρω, το μάθατε τώρα. Λοιπόν, τι βάζουμε σε μία ομελέτα?
3: Ψάρι.
2: Δύναμη, ωραίο.
1: Μου έχει τύχει αυτό, να ξέρετε. Ποιο είναι το αντίθετο του κρύου?
3: Πιο κρύο.
1: Ναι.
4: Μπράβο.
1: Και τώρα η τελευταία ερώτηση για τον Νικόλα και τον Ιορδάνη. Τον Ιορδάνη και τον Νικόλα. Πού ζουν οι πιγκουίνοι?
4: Δύσκολο.
3: Στην Χονολουλού.
1: Και έχουν πάρει και πτυχίο από εκεί. Κερδίσατε, κερδίσατε.
2: Φανταστική, μπράβο ρε παιδιά. Καλό μήνα, καλό μάθημα.
3: Καλό μήνα.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να περάσετε καλά. Καλό μήνα, γεια σας παιδιά. Όρισε να κερδίσουν κάπου. Να κερδίσουν κάπου τα παιδιά, γιατί πρωτάθλημα δεν βλέπω φέτος.
5: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: 6-9-37-949-949. Θέλω λίγα μηνύματα. Κάνα δύο μηνύματάκια και έχουμε και τηλεφωνική. Όλα θα γίνουν σήμερα. Πρωινά ναυάγια, παιδιά. Συνεχίζουμε να βουλιάζουμε.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνα, γιατί βλέπω τον Αλέξανδρο κάνει.
0: Μας παίρνουν και τηλέφωνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Συνήθως έχουμε αυτές τις ευχές από την Αγγελική. Γιατί είχα και εγώ Halloween στο χωριό μου, λέει η Τζίνα. Ορίστε.
1: Μια χαρά.
2: Και εγώ στην Ελεούσα Ιωαννίνων, LA USA. Και στην καλύτερη πρωινή παρέα από την Άνση. Τέτοια έχουμε πρωινά.
0: Την καλύτερη πρωινή παρέα την Άνση ή πρέπει να το στείλω στο σφαίρα μου.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Μας παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μας παίρνουν τηλέφωνο. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι σας αποσχολεί. Ανοίγουμε και θέμα ημέρα σε λίγο. Τι γίνεται τώρα.
2: Τώρα περίμενε. Κάτσε να τα πατήσω εγώ μισό λεπτό. Ένα λεπτό. Ναι. Κάτσε, το βρούμε. Καλή παιδί μου ακόμη. Δεν έχουμε απαντήσει. Τι να τα κάνουμε τώρα.
1: Έλα. Λες να πάρουμε για τα μικρά ναυάγια.
2: Γραμμή.
1: Πέφτει η γραμμή.
2: Μικρά ναυάγια παίξαμε πριν, ρε παιδί μου.
1: Τι έγινε, ρε Αλέξανδρε. Δεν μπορεί να συνδεθεί ο άνθρωπος. Δεν πειράζει, σε λίγο. Τι είναι, τόσο ανάγκη.
2: Να
1: καλημέρα.
2: Το. Ναι. Καλημέρα.
3: Έλα, Γιαννάκη, τι κάνεις.
2: Γεια σου, Γιαννάκη.
1: Μου έπαιρνες για τα μικρά ναυάγια.
2: Δεν πρόλαβες, παίξαμε.
1: Όχι. Μη μου το κάνεις αυτό τώρα.
2: Όχι, πρόλαβες.
1: Θα παίξεις, ναι.
2: Πρόλαβες.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πρόλαβες, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, στο σχολείο. Ναι, θες. Στο σχολείο. Τι μαθαίνουμε.
3: Στο σχολείο εγώ πηγαίνω γιατί είμαι ερωτευμένος με τη δασκάλα μου.
1: Με τη δασκάλα σου είσαι
3: ερωτευμένος. Σωστά.
2: Μόνος του.
1: Πώς τη λένε τη δασκάλα σου.
3: Φωτεινή, δεν σου είπα, δεν καταλαβαίνω.
1: Α, Φωτεινή, συγγνώμη, δεν άκουσα, δεν άκουσα.
3: Τα αγοράκια έχουν πουλιά και τα κοριτσάκια έχουν πατάτα.
1: Τι. Τι έχω.
2: Τα αγοράκια έχουν πατάτα. Ωραία.
3: Για να σα πω κάτι.
1: Ναι.
3: Ο μπαμπάς μου.
1: Ναι.
3: Είναι σαν το υγρό πιάτο.
1: Σαν ποιον?
3: Είναι σαν το υγρό πιάτο.
1: Δηλαδή.
2: Το υγρό πιάτο.
3: Για τα δύσκολα λείπει.
1: Αχ, μη μου σπαράσει την καρδιά τώρα, Γιαννάκη.
2: Γιαννάκη, πήρες πρωί-πρωί, μας έβαλες τα κλάματα.
3: Το είδα για αστείο, γιατί το διάβασα και το είδα.
1: Α, ήταν αστείο, μπράβο, πολύ ωραία.
2: Ρε το Γιαννάκη πρωί-πρωί.
1: Καλό μήνα, Γιαννάκη.
2: Καλό μήνα, Γιαννάκη, καλό Halloween.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στα πρωινά ναυάγια.
1: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε!
2: Εκείνες τις ημέρες του μήνα η καθημερινότητα μπορεί να γίνει λίγο πιο απαιτητική. Η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται σωστή και στοχευμένη φροντίδα για να νιώθεις καθαριότητα, άνεση και φρεσκάδα όλη μέρα. Έχετε καταλάβει τα κορίτσια γιατί μιλάω.
0: Ναι.
2: Γιατί η φροντίδα δεν σταματά.
1: Συμπάσχουμε κι εμείς.
2: Βεβαίως. Ναι. Γιατί η φροντίδα δεν σταματά όταν ξεκινάει η περίοδό σου. Η ευαίσθητη περιοχή είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά φροντίδας Eva Intima. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Μη μασάτε.
3: Όλα είναι τελεία.
1: Έχουμε κανένα μήνυμα να διαβάσουμε και για το συχτήρι, γιατί ετοιμαζόμαστε για θέμα ημέρας που αποφασίσαμε ότι θα το κάνουμε λίγο πιο αργά.
0: Γιατί?
1: Θέλουμε, δεν είναι για παιδιά. Θέλουμε την άποψη των γονιών.
0: Ωραία.
1: Θέλουμε μόνο την άποψη των,
0: των
1: γονιών, των μεγάλων. Δεν χρειάζεται να είσαι γονιός για να απαντήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ένα ηχητικό για να φύγουμε για διάλειμμα.
1: Παρακαλώ.
4: Έλα, ρε ναυαγιάρες, καλημέρα από την Κέρκυρα και από την.
0: Νισταγμένη
4: Δήμητρα.
0: Πού?
4: Καλημέρα.
1: Νισταγμένη
0: Δήμητρα.
1: Είναι Νισταγμένη
2: Καλημέρα,
1: Δήμητρα.
2: Καλό μήνα, Κέρκυρα, Κέρκυρα.
1: Με το ποντίκο νήσι.
5: Το μασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο μασούτης.gr.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
12: τη κουαλίτα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
18: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
19: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
12: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
12: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
12: Ναι, ναι, ναι.
20: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
12: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
22: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
23: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
24: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
26: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
27: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
28: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
29: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
30: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
31: Ο Φουρτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φουρτούνης.
32: Αθηνά Φαλίδου.
33: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
34: Πρωινά ναυάγια
35: στο ρυθμό 949.
36: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
37: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
38: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
39: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
40: Ρυθμός 949.
1: Εδώ είμαστε όλοι, όπως μας ακούσατε, ότι είμαστε απαρόντες άπαντες που λένε και στο στρατό. 6-9-37-949-949 στο Viber. Τα δικά σας τα μηνύματα πρωινά μου ναυάγια. Βουλιάζουμε, πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον πρωινό πάτο των Ερτζιανών και κάναμε τράμπα. Θα πούνε τώρα τα παιδιά κάτι που θέλουν να μου πούνε εμένα, ναι. Δεν μου το φανερώνουν. Και αμέσως μετά πάμε στο θέμα ημέρας για να έχουν πάει τα παιδιά στο σχολείο, να μπορούν να μιλήσουμε με μεγάλους.
0: Πάντως ο Μανώλης έστειλε για το Γιαννάκη που είπε πριν κάτι, ένα πικρό λέει σαν το Γιαννάκη. Εμένα ο πατέρας μου είναι σαν το GPS. Επιμένει ότι ξέρει το δρόμο, αλλά στο τέλος πάντα κάνει ανασχεδιασμό διαδρομής.
1: Είδες.
2: Αχ, θα αρχίσουμε τώρα αυτά τα ανέκδοτα. Ναι,
0: μας άρεσε ο Γιαννάκης.
2: Ήστειλαν κι άλλα πριν.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σας πω, παιδιά, έτσι για πρωτομηνιά και για καλό μήνα, ότι έχω βρει κάτι σπουδαίο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Δηλαδή.
2: Θέλω να το μοιραστούμε.
1: Σπουδαίο ακούω.
2: Λοιπόν, σπουδαίο. Σώθηκες, ρε. Σώθηκες, σου λέω. Για. Λοιπόν, το Instagram.
1: Ναι.
2: Άκου τώρα.
1: Ναι.
2: Έχει ετοιμάσει και βγαίνει από μέρα σε μέρα ένα φίλτρο. Το οποίο σε βοηθάει στη σχέση, στην αρχή της σχέσης, έτσι, για ένα απαλό ξεκίνημα. Έστω τώρα εσύ ότι γνωρίζεις τον έρωτα της ζωής σου.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, εσύ είσαι δημοσιοπρόσωπο. Δεν μπορείς κατευθείαν να ανεβάσεις.
1: Τρομάρα μου.
2: Είσαι, φίλε. Δεν μπορείς κατευθείαν να κάνεις ένα post ή ένα story και να ανεβάσεις το άλλο σου μισό, ας
1: γιατί
2: πούμε,
1: το εκθέτεις.
2: Ναι.
1: Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς και να αποφύγεις να το ανεβάσεις, γιατί θα σου κάνει παράπονα.
2: Θες να μοιράσεις και
1: γιατί δεν
0: ανεβάσεις έτσι όπως θα το κάνεις.
2: Θα βάλεις λοιπόν αυτό το φίλτρο θόλωσης.
0: Εκεί που να δεις πως θα τσακωθείς. Εκεί είναι να δεις τι παράπονα θα φας.
2: Δηλαδή πάει στη Γαλλία τώρα.
0: Εμένα γιατί με θολώνεις, ε?
2: Παιδί μου δεν πάει στη Γαλλία.
0: Πάει.
2: Γνωρίζει εκεί τη Γαλλίδα, παίρνει μαζί του μια κοπέλα. Λοιπόν, θα βάλει το φίλτρο θόλωσης. Αυτή δεν θα φαίνεται, σου λέει αυτό.
0: Και θα χαρεί πάρα
2: σε θολώνει
0: πολύ.
2: Ολόκληρο.
1: Κάτσε,
2: είτε στο πρόσωπο
1: κάνεις,
2: είτε στα ρούχα.
1: Αυτό είπε ότι το κάνεις για εκείνη.
2: Ναι.
1: Για να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση, αλλά να δείξει κιόλας ότι έχει σχέση.
2: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει πρώτα να πάρει την άδεια και να ρωτήσει να σε θολώσω, μωρό μου, ή θα μα ματιάσουν.
3: Τι να ματιάσουν, δεν βλέπουν, θολό είναι.
4: Γι' αυτό σου λέω.
2: Κατάλαβε.
4: Θα θολώσει ή θα μα ματιάσουν.
2: Έτσι γλιτώνει και τη γλωσσοφαγιά.
3: Ναι.
2: Έτσι γλιτώνει και το ότι θα ασχολούνται όλοι, θα λένε με ποια είναι. Με ποια είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβε.
3: Αυτό είναι έξτρα τώρα εδώ.
2: Έξτρα χρέωση. Όχι. Ένα, ή λέγεται φίλτρο θόλωση και βοηθάει αυτό. Βγαίνει εσύ, α πούμε, και κάποιο δεν θέλει να φαίνεται. Θα σου χαλάσει ένα το post που βγήκε εσύ.
3: Σίγουρα με δύο ποτηράκια έχω φίλτρο θόλωση. Καταρχά, επίση, για να μπορέσω να ματιάσω πρέπει να τη βλέπω μακριά. Κοντά δεν βλέπω τίποτα εγώ.
2: Γιατί δεν βλέπω τίποτα.
3: Έχω πρεσβειοποιεί, είναι θολή ούτω ή άλλω. Το έχω το φίλτρο θόλωση, το έχω πάρει.
2: Το έχει από μόνο.
3: Ναι, το έχω επίκτητο.
2: Λοιπόν.
4: Αυτό βοηθάει και τι μαμάδε, ρε παιδιά. Όταν έχουν τα μωράκια του αγκαλιά να θολώνουν.
2: Ισχύει. Και όχι μόνο. Και στην παρέα δεν υπάρχει πάντα ένα ξενέρωτο που λέει μη με βγάζετε, με να με βγάζετε.
4: Κοίτα πώ γκίκα.
2: Λοιπόν, σου βάζουμε ένα φίλτρο θόλωση και τελείωσε.
3: Κοίτα, από την κριντζιά που βάζανε κάτι emojis με καρδούλες.
4: Μπράβο.
3: Πάνω στι μούρε των ανθρώπων είναι χίλιε φορέ καλύτερο.
2: Θα κάνει πόστα από το Παρίσι, από τη Γαλλία με φίλτρο θόλωση.
3: Ποστάρα θα κάνω.

0: γνωμούλα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Ήρθε η ώρα για το θέμα ημέρα. Ελπίζω να έχουν πει τα παιδιά σχολεία.
2: Εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη, σας το λέω αγαπητοί
0: ακροατές. Όχι, το παίρνω πάνω μου, κορίτσι μου γλυκό. Δεν με σε νοιάζει καθόλου. Εδώ είμαστε. Εδώ στηρίξω πάνω στις πλατάρες αυτές. 8 και 16 πρώτα λεπτά.
2: Έλα.
1: Ξέρεις το θέμα σου, γι' αυτό. Εγώ είμαι ανυποψίαστος.
2: Εμένα μου έχει πει κάτι και λέω, παιδί μου, είσαι καλά τώρα που θα έκανα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Το θέμα αυτό, σε αυτό το θέμα θέλω να είμαστε ειλικρινείς όπως πάντα. Το ξέρω, τα ναυάγια είναι ειλικρινή. Δεν χρειάζεται να πείτε και όνομα. Ναι. Και γι' αυτό και είπαμε να απευθυνθούμε σε μεγάλους. Η πηγή του θέματος αφορά την περίφημη φράση ρίση, παύλα, παροιμία. Είναι, όχι, ρίση. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ναι. Το θέμα είναι μέχρι πού πηγαίνει το όριο του καθενός. Ναι. Τι θέλω να, πού θέλω να καταλήξω. Έπεσε στην αντίληψή μου ότι πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν, γιατί δεν είναι κακό, κάποιες πλατφόρμες, δηλαδή δεν πρέπει να ενοχοποιήσουμε την πλατφόρμα.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό και δεν θα πω το όνομα. Ναι. Για να μην πάει το μυαλό σου ότι μόνο εκεί το κάνεις. Ναι. Άμα θες το κάνεις και ιδιωτικά.
2: Ναι.
0: Και επειδή ρε παιδί μου υπάρχουν διάφορες. Πώς να το θέσω.
2: Φετίχ,
0: προτιμήσεις,
1: γούστα.
0: Του καθενός, για τα οποία πια ζούμε σε μια κοινωνία που ο καθένας είναι διατεθειμένος να πληρώσει και ένα αντίτιμο για να του τις ικανοποιήσεις από απόσταση και με ασφάλεια. Με λίγα λόγια, το θέμα ημέρας είναι: το έστελνες το βρακί σου σε ένα τύπο για 2 χιλιάρικα. Για να τελειώνουμε τώρα, γιατί το φέρνω από εδώ και το φέρνω από εκεί και θα φωνάζει και η Δέσποινα ότι είμαστε εκτός.
2: Παιδιά!
0: Λοιπόν,
1: έχω απάντηση.
0: Απλά πράγματα. Υπάρχει τέλος. Λοιπόν η πλατφόρμα. Εξηγώ πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν η πλατφόρμα και σου λέει, ρε παιδί μου, δεν μιλάω για ανομαλίες. Μιλάω, έχεις το βρακί σου και λες. Τίποτα θέλει. Μόνο το πρόγραμμα θέλει. Τι έκανες Δευτέρα η αφαλίδου. Δηλαδή μόνο το.
2: Πρόσεξε.
0: Έτερων εκάτερων. Και η κάθε αφαλίδου, κύριε. Λοιπόν, εχθές τι πρόγραμμα είχε, ήρθε, έκανε ραδιόφωνο. Τα γράφησα. Περίμενε, το γράφεις αυτό. Λες, έκανα ραδιόφωνο. Μετά τι έκανα, μετά περίμενα τον Λουκάρεσο.
1: Γυμναστήριο.
0: Μπράβο, Βασίλη. Το πιάσες. Το πιάσες στο νόημα. Λοιπόν, μετά το γυμναστήριο ήρθα και έγραψα στο ζεστό production που δεν έχει κλιματισμό.
1: Κάποια πράγματα που θέλαμε.
0: Κάποια πράγματα που θέλαμε. Και μετά πήγαμε στο Χριστάρα
1: και
0: φάγαμε μπριζολά.
1: Και τσίκνα.
0: Πολύ τσίκνα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, αυτό.
2: Μπορείτε να σταματήσετε.
0: Με αυτό το πρόγραμμα.
1: Πού?
0: Όπως είναι, πας στην πλατφόρμα και υπάρχει ένας άνθρωπος που θέλει βρακί με τέτοιο πρόγραμμα. Να το πω έτσι.
2: Πόσα πιάνει τόσο πρόγραμμα, εγώ το έχω στη μέρα.
0: Ωραία. Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα ημέρας και λέμε αυτό λοιπόν ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Για
1: το
0: να μην νομίζετε ότι. Το κοστολόγιο. Ευχαριστώ, Βασίλη. Βασίλη, σήμερα είσαι πολύ βοηθητικό.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ. Πάντα.
2: Είναι τα θέματά του. Είναι
1: με ενδιαφέρει πολύ.
0: Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Ουγγαρέζος. Βλέπεις, εγώ για να δεις ότι δεν το λέω για την αφαλίδου. Ο Ουγγαρέζος λέει στην κάθε αφαλίδου που έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας, λέει, εγώ ενδιαφέρομαι για το βρακί με τέτοιο πρόγραμμα. Τέτοιο πολύ άσχολο βρακί. Για τέτοιο πολύ άσχολο βρακί και είμαι διατεθειμένος να δώσω για το πολύ άσχολο αυτό βρακί 2.000 ευρώ.
2: 2.000 ευρώ.
0: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν,
1: κάνω προσφορά.
0: Τι αντιπροσφορά, για συζήτηση θα κάνουμε
2: το
0: τώρα.
2: Θες και εσύ. Το θες και εσύ.
1: Όχι, δηλαδή. Θα μου πει κάποιος, εγώ το πουλάω.
2: Α, εσύ το πουλάς.
0: Να πούμε ότι αυτά συμβαίνουν με κάλτσες. Συμβαίνουν. Δεν μιλάμε ξανά ούτε.
2: Καταρχάς
0: δεν μιλάμε προφανώς γιατί είναι και. Δεν μιλάμε για διαστροφές. Έτσι. Μιλάμε ούτε καν για ανομαλίες. Δεν μιλάμε.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για προτιμήσεις. Έχει ο Βασίλης. Φοράει ένα σκουλαρίκι.
2: Ναι.
0: Α, του Βλαχαδάμι.
2: Ναι.
0: Θέλω το σκουλαρίκι του.
2: Ναι.
0: Το θέλω.
1: Ναι, το συγκεκριμένο.
0: Θέλω το σκουλαρίκι που ήταν στο αυτί του Βλαχαδάμι.
1: Το συγκεκριμένο, ναι. Μπορεί, γίνονται αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο online και άνθρωποι που το περιγράφουν και στο δείχνουν, γιατί πρέπει να υπάρχει και καταγραφή ότι όντως αυτά συνέβησαν.
0: Έρχεται,
1: δεν είναι μόνο
0: περιγραφή. Στο σπίτι με πακέτο courier.
2: Ορίστε.
0: Το βρακάκι, ανοίγει το κουτάκι και έχει την παραγγελία.
2: Εγώ τώρα κοίταξε.
0: Σου αφήνει άμα δεν είσαι στην πόρτα. Ήρθαμε και δεν σας βρήκαμε να σας δώσουμε το βρακί σας.
1: Βενετία.
0: Ναι.
1: Αδέρφια, ποιος θέλει το δικό μου, το στέλνω για 2.000 ευρώ τώρα.
2: Τι έχεις κάνει μες τη μέρα.
1: Ναι, τι έχεις κάνει μες τη μέρα.
0: Βενετίαν. Το έχεις δει τους πόντιους. Βενετίαν. Έμορφη.
2: Εγώ επειδή είμαι και πόντια τώρα, μια
0: γι' αυτό το λέω.
2: Θα σου πω κάτι. Έχω το εξής θέμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πιάσει τιμή. Γιατί εγώ εσόρουφα αλλάζω 5 φορές την ημέρα.
0: Δεν ξέρω ότι έχουν τη φήμη ότι είναι οι καλύτερες σύζυγοι. Γιατί έχουν παραπάνω από όλους τον άντρα τους πάνω από το κεφάλι τους. Τον σύντροφό τους, το πάμε πιο. Και τι σύντροφο, δεν είναι αυτά τώρα, αλλάξαν. Είναι και συντηρητικές. Δηλαδή μια πόντια θα το.
2: Απλά
0: θα έστελνε το ποντιακό το βρακίδι τη.
2: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε τι
0: γίνεται. Είναι παστρική, όπω λέει.
1: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
2: Α, έτσι πάει. Δηλαδή βγάζω μια 10.000
1: με 5 βρακιά.
0: Το τεμέτερον βρακίν.

0: παιδιά, τι γίνεται αυτά τα τραγούδια.
1: Το τραγουδάρα.
0: Το άλλο τραγουδάρα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα.
1: Αυτό είναι καλά.
0: Αυτό είναι. Το άλλο το. Σε ζητώ στα σινεμά. Το άλλο με το χαρτάκι. Με το χαρτάκι που έγραψα το άλλο.
2: Τι έγραψε, κάτι άλλο.
1: Μα έγραψαν μηνύματα.
0: Ακόμα καληνύχτα. Λοιπόν, έχει φουντώσει. Βασίλη, πε τα σιγά.
1: Λοιπόν, Βασίλη, ο συνονόματο. Όχι, συνονόματο.
0: Περίμενε, δεν λέω αυτό. Ναι, έχετε τρελαθεί. Μα στέλνετε στο 6937949949. Τέτοιο επιτυχημένο θέμα ημέρα δεν έχει ξαναγίνει. Στα μηνύματά μα, στα Instagram μα στέλνετε. Παντού μα στέλνετε. Τα δίνετε τα βρακιά σα, τα πουλάτε, Βασίλη.
1: Τα πουλάτε, μάλιστα λέει εδώ πέρα ο Βασίλη. Βίτσια είναι αυτά, ρε. Και τα βίτσια τα σέβεσαι. Η Βενετία. Η Βενετία έχει ερωτήσει. Αν είναι αντικαταβολή ή προπληρωμένο.
2: Παίζει ρόλο.
0: Όχι, να σου πω γιατί.
2: Όχι, αντικαταβολή δεν το δίνει.
0: Αντικαταβολή το δίνει, ξέρει γιατί δεν το δίνει. Γιατί θα πρέπει αντικαταβολή δεν είναι όταν το παίρνει το πακέτο να το πληρώσει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει να βλέπει ο άλλο. Βέβαια ο πακετά δεν ξέρει, ο κουρίερ δεν ξέρει τώρα τι έχει μέσα στο πακέτο.
2: Όχι, αλλά θέλω για σιγουριά εγώ που.
1: Ναι, ότι θα το παραλάβει.
0: Συμφωνώ.
2: Για 2.000 λέει θα έστελνα το δικό μου και δώρο 3-4 τρίπια του άντρα μου που δεν με αφήνει να τα πετάξω.
0: Για πόσο δηλαδή.
2: Για 2.000 είπε.
1: Η Θεοδώρα δίνει δώρο κάλτσε. Ορίστε, να τις προσφορές.
2: Έχετε πάρει φωτιά, τι γίνεται.
0: Η Νατάσα λέει χτύπησε κουδούνι, πάμε. Και για λιγότερα λέει δίνω το βρακί μου, λέει η Νατάσα. Η Ειρήνη λέει προκαταβολή τα λεφτά και έφυγε το βρακί μου.
1: Άντε μπράβο, δώσαμε ιδέες.
0: Βρακ air.
2: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς τώρα, πάμε, που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, όπως ο Ογκαρέζος και ο Φορτούνης, σου έχουμε νέα. Vodafone TV, εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυφραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου λοιπόν τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι. Εκεί.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε και... καταλάβει ότι ο Βασίλης διαβάσει ένα μήνυμά σας και δεν μπορεί να σταματήσει τα γέλα.
1: Πριν πω για τις διαφημίσεις, να σας πω ότι λέει ο Μανώλης ότι με ξέρει ο Γκαρέζος, είμαι μπογιατζής, λέει, που ξεκινάω με ελληνικό καφέ και μπουγάτσα. Όλη την υπόλοιπη ημέρα στην οικοδομή και στην κίνηση. Πουλάω το κάλυμα του καθίσματος στο αυτοκίνητο.
0: 3.000 ευρώ! Παρακαλώ! Παρακαλώ! Δεν το πουλάμε! Το χαρίζουμε το βρακί μας για 3.000! Με νεύτη απάνω!
1: Οι χορηγοί μας θα είναι πολύ χαρούμενοι γιατί τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα λίγο πριν, με κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο με 1% κόκκους. Ναι.
0: Μετά από αυτό το θέμα ημέρας, όλες οι αναφορές ακούγονται διαφορετικά.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν, γιατί μόνο 1% κόκκους είναι αρκετά καλός. Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο. Γιατί με τον ύλη και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, παιδιά. Η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Έλα στο Illy Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 1 με 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Illy, why we make it.
0: Επιστρέφουμε με η ΕΚ Ναυαγή. Έχουμε κίνηση, έχουμε καιρό. Έχουμε ετοιμάσει πολλά και τραγουδάρες. Να πω ότι και από την οικογένεια του ρυθμού μας στέλνουν ότι πουλάνε τα βρακιά τους.
2: Ορίστε, φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε.
1: Διάλειμμα.
3: Για να μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άκνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη. Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Καλώς την.
17: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
16: Πού το κατάλαβες?
17: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
18: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
19: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
20: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
21: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
23: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
24: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
26: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
27: Και από κρωματάκι
26: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Όχι, και μπράβο σας δηλαδή. Τόσους βρακοπολιτές και τόσους βρακοαγοραστές. Δεν ήξερα ότι έχει σε ακροατές τα ναυάγια μας. Και μπράβο σας. Ναι. Εμείς δεν κρίνουμε.
2: Όχι, βέβαια.
1: Ό,τι είσαι, σε δεχόμαστε έτσι όπως είσαι. Θες να αγοράσεις βρακί, αγόρασε βρακί. Θες να πουλήσεις βρακί, πουλά βρακί.
2: Και αλλά πάλι μάγκα θα είσαι.
1: Πρέπει να υπάρχει το πρόγραμμα, είπαμε. Όλα θέλουν πρόγραμμα στη ζωή.
2: Να
3: αποδεικνύεται τι έκανες το πρωί.
1: Βέβαια. Με τι να το κάνω, το πρόγραμμα, το βρακισκέτο. Μα δεν το θέλει καινούριο το βρακί. Άμα θέλω καινούριο βρακί, πάω και αγοράζω.
3: Σοβαρά. Αν κάθεσαι στον καναπέ όλη μέρα,
2: τι
3: το κάνει.
2: Πάντως,
3: δεν έχει εμπειρίες.
1: Πάντως και από το ρυθμό μας στείλανε και μπράβο τους και τους ευχαριστούμε. Βέβαια, τι κάνουν. Κάθονται στα γραφεία τους. Εδώ είναι στελέχη.
3: Δεν
1: είναι τα βρακιά αυτά, δεν
3: είναι. Δεν πιάνουν πολλά.
1: Δεν
2: πιάνουν για να πιάνει τη διεύθυνση στο βρακί τώρα. Καθίστε καλά.
1: Θέλω να πάμε σε ονόματα συγκεκριμένα πιο βρακί.
2: Όχι, όχι.
1: Πάρα πολύ.
2: Θα φτάσουμε όντως να τα
1: πούμε. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Λοιπόν, η ομάδα λέγεται Vodafone Tech Heroes και είναι πραγματικοί ήρωες, παιδιά. Γιατί ξέρετε τι. Εντάξει, τώρα το ακούτε χαλαρά, αλλά άμα χαλάσει το κινητό, το πίνεις. Να τα λέμε αλήθειες. Οπότε θες να φτιαχτεί γρήγορα, σε μία ώρα στο φτιάχνουνε. Αν χρειαστεί περισσότερο, στο αντικαθιστούν, δηλαδή από 48 ώρες και πάνω στο αντικαθιστούν, και παίρνεις και το 10μηνη εγγύηση για τη σιγουριά σου. Να είσαι ωραίος μάγκας ή μάγκισσα. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε μήνυμα και λέει: έχει τρακάρισμα καραμπόλα, παιδιά, στο Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου. Oh. Οπότε έχει κίνηση μέχρι τον Άγιο Στέφανο. Το βλέπουμε λοιπόν και στους χάρτες της κίνησης. Ξεκινάει από ψηλά στη λεωφόρο Κηφισού, από Άγιο Στέφανο περίπου το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι εκεί, στο ατύχημα.
1: Oh.
3: Το τρακάρισμα στο Περιστέρι και στην άνοδο πάλι από την άλλη πλευρά μέχρι την Αχαρνών.
1: Οπλιστείτε με υπομονή δηλαδή.
3: Βεβαίως. Οπλιστείτε με υπομονή αν είστε και στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και 2,5 ευρώ διόδια και πάτε από τα Νολιώσια μέχρι το Μαρού. Πάλι θα περιμένετε. Και στην άνοδο της Κηφισίας έχει μποτιλιάρισμα. Όσοι έρχεστε προς τα εδώ, αν πηγαίνετε τώρα στην λεωφόρο Συγκρού για να βγείτε στο κέντρο, θα καθυστερήσετε. Η υπομονή είναι Πέμπτη.
5: Ο καιρός σήμερα.

0: Αυτά θέλετε, αυτά ακούτε. Γιατί?
1: Νούμερο 1 στο Star 30 με τη Μαντώ Γαστεράτου το Σαββατοκύριακο στα καλύτερα 30 του ρυθμού.
0: Το νούμερο 1 είναι ο Χρήστος Μενιδιάκαρος. Μπράβο, ρε Χριστάρα. Μπράβο και στη Μαντώ. Τώρα που είπαμε το λοιπόν, επειδή στέλνετε διάφορα μηνύματα τώρα και τα λοιπά, θα το πάω ένα βήμα παραπέρα, παιδιά, το θέμα. Εντάξει, το θέμα ήταν ποιο του καθενός το όριο, χωρίς να κρίνουμε, έτσι. Αν είναι για 2.000, σε ένα έτσι βεβαρημένο πρόγραμμα ημέρας, σου ζητούσε κάποιος να του δώσει μέσω μιας πλατφόρμας να πουλήσει το βρακί σου για 2.000, αν θα το έκανες. Νομίζω ότι λύθηκε αυτό. 9 στους 10 βασικά δεν έχουμε κανένα αρνητικό. Όλοι θα τα δίνετε.
2: Όλοι
0: είστε τα πετάγατε τα βρακιά σας. Ωραία, ερώτηση. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Easy. Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά?
1: Και των γραφείων εδώ τριγύρω.
0: Όχι, γραφείων δεν ξέρουν οι ακροατές τα γραφεία.
1: Εδώ πέρα πάντως, πριν κάνω ερωτήσεις, υπάρχουν προτιμήσεις. Βλέπω διάφορες.
0: Για να μην πούμε τη μία προτίμηση και βγει μάγκας ο Κατινάκης, λέω ένα παράδειγμα. Δεν είναι ο Γιάννης, έτσι το είπα. Να μιλήσουν τα ναυάγια ξεκάθαρα.
1: Απλά υπήρχε η προτίμηση πριν καν βάλουμε το challenge. Κάτι σημαίνει.
0: Βάλε μια ψήφο. Λοιπόν, για ποιον πια παραγωγό θα δίνατε λεφτά για να έχετε το βρακί του? Από ρυθμό 949.
1: Δεν απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
2: Αλήθεια, τον Λουγκαρέζο.
1: Αυτό το λέει αυτό, σαν να του ψηφίσετε.
0: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω είναι με το Λιάγκα, μετά αυτό. Έχω το βρακί. Έχω βρακί βαρβάτο.
2: Γύρευε, τι θα σου πει τώρα που θα πα, γιατί κάθε μέρα κάτι μα ακούει.
1: Τώρα να κάνουμε μάθημα.
0: Πάμε. Σιγάν! Μάθημα, ξέρει. Λέει, λέει.
3: Είναι φυσικά.
4: Η ΕΚ.

0: φορτώνει.
1: Ένα κόμμα πόσο είπες?
2: 1,44.
1: 1,44. Ναι. Μήπως θα είναι 1440.
2: Μπράβο, κορίτσι.
0: Μπράβο, Ρέθινα, το μαθες.
2: Πάμε τώρα στο μία. Άρα, 2,375.
1: 2,375.
2: Ναι. Διά 100. Πόσο είναι?
1: Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο.
0: Να πω.
1: Ναι.
0: 0,235.
2: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι δύσκολο. Τώρα τα μάθαμε.
2: Μπράβο σας.
1: Εγώ τώρα το μάθαμε. Δεν το ξέρω αυτό. Μπράβο και στον Δημήτρη που μας ξεκλειδώνει, ας πούμε, πράγματα τα οποία τον τρόπο δεν
2: το ξέρω. Τα έχετε μάθει και δεν τα έχετε αφομοιώσει. Πάρα πολύ ωραία. Και τελευταίο τώρα να γυρίσουμε σε κάτι που δεν είχατε. Το πι. Ποιος ο αριθμός είναι?
0: Εύκολο, μωρέ, είναι αυτό.
2: Έλα, Αθηνά. Το πι σε διάφορες
1: Α, β, γ, δ, ε, ε, ζ, ήτα,
0: όχι, ήτα,
1: θ, τ, λ, κ, λ, μ.
2: Δεν ρωτήσαμε ποιος σκέφτεται.
0: Όχι,
1: είναι ο 16ος.
0: Α, καλά.
1: Το 16.
0: Παιδί μου, το πι, σταθερά πι. Στα μαθηματικά.
1: Το πήρα, λέει, τι νούμερο είναι?
0: Όχι. Είναι το 3,14.
2: 3,14.
0: Περίπου 3,14.
1: Τι δουλειά έχει το 3,14?
2: Μπράβο.
0: Καλά, εντάξει.
2: Είναι η σταθερά, παγκόσμια σταθερά.
1: Το 3,14.
2: Το πι.
1: Που είναι το 3,14. Λέγε ρε, παγκόσμια σταθερά.

0: έχω πει τη σχηματάρα με Λευτέρη Πανταζή.
1: Ναι,
0: μόνο Γλέντι.
1: Σωστά, το θύμισε.
2: Πού θα είναι?
0: Είναι στο. Τώρα,
1: κάνω δύσκολες ερωτήσεις.
0: Θα σου πω, όχι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Παλιά λεγόταν Ακτή Πειραιός. Ήταν εκεί που.
2: Α, κατάλαβα.
0: Εκεί, εκεί που είναι το Έναστρον δίπλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν
2: δίπλα
0: τα έντεχνα σχήματα.
2: Δίπλα, κατάλαβα. Στο σπίτι σου.
0: Το Έναστρον, στη γωνία του Έναστρον.
1: Από κάτω, ναι, από την Πειραιός. Okay.
2: Λοιπόν, σταματήστε, σας παρακαλώ, να μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά μου social για τη σταθερά του πι. Αυτός ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, γι' αυτό βάζει ο Ουγγαρέζος κάθε μέρα μαθηματικά.
0: Βασίλη, περίμενε, ένα-ένα. Να τελειώσει και περίμενε. Λοιπόν, γιατί
2: βάζει συνέχεια μαθηματικά και με εκθέτησε, ενώ έχω πει ότι δεν έχω γνώσει τα μαθηματικά, γιατί αντιθέτως έχω πάρα πολλές σε άλλα πράγματα.
0: Πάρε μια ανάσα, δεν είμαστε στο
1: πανεπιστήμιο. Να τη δώσει το σχήμα. Τη μιλάμε, καταλαβαίνεις.
0: Δεν είμαστε στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αυτό τι έλεγα. Ότι ναι, έπρεπε να σε κράξουμε κι εμείς, Ωνέρ. Μην κοιτάς που είμαστε ευγενικοί.
2: Παιδιά, η σταθερά του πει. Οκ, τι έγινε. Δηλαδή, και άμα δεν την ξέρει τη σταθερά του πει και δεν την θυμάσαι, τι έγινε.
1: Περίμενε, Δημήτρη, να τελειώσει. Περίμενε να τελειώσει η Αθηνά.
2: Ναι.
0: Κάτσε, αφού δεν την διέκοψε.
1: Τι διέκοψε τώρα.
0: Όχι, δεν την διέκοψε.
2: Κοίταξε.
0: Το θέμα δεν είναι διακόπτη. Μην μιλάτε από ένα πάνω στον άλλον ταυτόχρονα. Το πει γιατί είναι σημαντικό. Γιατί όλε οι πράξει που έχουν να κάνουν με κύκλο, η περίμετρο, το εμβαδό, όλα τα μεγέθη που έχουν να κάνουν με κύκλο έχουν μέσα αυτό το πει.
2: Ωραία. Και ποιο είπε ότι κάνω εγώ πράξη με κύκλο?
1: Παιδί μου, τα αρχαία που έκανες και διάβαζες τόσο πολύ ωραία, δεν θέλω τώρα να μας την πέσουν οι φιλόλογοι. Ναι. Είναι πολύ ωραία για να επεκτείνεις λίγο το λεξιλόγιο σου, τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αλλά κακά τα ψέματα, στην πράξη δεν τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή σήμερα εγώ δεν μου λείπουν τα αρχαία να τα χρησιμοποιήσω.
2: Αυτή το κύκλο σήμερα.
1: Ναι, η απλή αριθμητική, ναι, να μάθεις ένα εμβαδό.
0: Εγώ σας έχω απάντηση σε αυτά, και τα αρχαία και τα μαθηματικά και η αριθμητική εφαρμόζονται στην καθημερινότητα. Τα αρχαία σε βοηθούν να μιλάς σωστά ελληνικά,
1: σωστά,
0: νέα αφενός, αλλά και στον τρόπο σκέψης, αν μου επιτρέπετε, και τα μαθηματικά σου έχω ξαναπεί. Το εμβαδόν, ας πούμε, που το αμφισβητείς.
2: Όχι, δεν το αμφισβητώ.
0: Όταν θέλεις να πάρεις ένα τραπεζομάντιλο.
1: Ένα χαλί,
0: ευχαριστώ. Πώς θα ξέρεις τι επιφάνεια θα καλύψεις? Δεύτερον, εγώ σου λέω, έχεις τα νύψια σου. Θα έχεις αύριο μεθαύριο, αν θέλετε,
2: δεν
0: με το καλό να κάνετε ένα παιδάκι. Θα κάτσεις να διαβάσεις το παιδί. Δεν θα είσαι ανεπαρκής.
2: Θα διαβάζω τα άλλα, τα φιλολογικά πάρα πολύ καλά. Τα μαθηματικά έχει τον πατέρα.
1: Μαλώσατε.
2: Εδώ ξέρεις τι γίνεται. Να πούμε και μηνύματα στο 6937-949-949 για το θέμα με τα εσόρουχα.
0: Τα βρακιά, ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα διακοπές, λέει εδώ ο Ανδρέας, το καλοκαίρι. Ήρθε ένας φίλος μου για παρέα, αφού μαζέψαμε τα πράγματα να φύγουμε και πετάξαμε τα σκουπίδια. Φτάνοντας Πειραιά, συνειδητοποίησε ότι πέταξε και τη σακούλα με άπλυτα όλα τα βρακιά μου. Επέστρεψα σπίτι μόνο με το βρακί που φορούσα και έμεινα ξεβράκωτος και δυστυχώς χωρίς να πληρωθώ. Καλημέρα, λέει. Φιλήστε μου την Αθηνά να μου την προσέχετε.
1: Και χωρίς εισόδημα. Άνδρε.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί να φιλήσουμε την Αθηνά για να την προσέχουμε.
2: Γιατί μου φωνάζετε.
1: Να πούμε στην καταμέτρηση των ψήφων τι γίνεται.
0: Παρακαλώ.
1: Γασερά του μία, Τσιμπρική του μία, Ουγγαρέζος μία.
2: Μόνο αυτά τα τρία βρακιά θέλουν.
0: Μιλάμε, πάμε.
2: Εμάς ούτε το βρακί μας δεν θέλει.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Φουνταριστή πάμε. Πολλοί ακροατές, τρεις ακροατές.
1: Όχι, ρε.
0: Καλά ξεκινήσει, πολύ καλό το δείγμα.

0: Παύλος Γκόρδης, ο αγαπημένος μας. Μπράβο
1: σου.
0: Στο ρυθμό 949.
1: Μπράβο σου, Παύλο, φέρε μας το βρακί σου.
0: Λοιπόν, φέρετε μας και εσείς ό,τι έχετε να μας δώσετε, γιατί για να πάμε διάλειμμα πρέπει να σας πω πως 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, η διαμαντής Μασού της ΑΕ σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές, καθημερινές προσφορές, όλα για την οικογένεια, 50 χρόνια Μασού της, συνεχίζουμε μαζί.
1: Συνεχίζουμε και με εσάς, 6937-949-949 το θέμα ημέρας. Αν θα πούλετε στο βρακί σου για 2.000 και έχουμε και Ούγκα Challenge και την Αθηνά.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχει και

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
13: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
14: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
16: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
18: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
19: Ο καπετάνιος.
20: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
21: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
22: Αφού
0: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
19: Πρωινά Ναυάγια.
21: Στο ρυθμό 949.
22: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
23: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
24: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
25: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
26: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Εδώ είμαστε, ηρέμησαν τα πνεύματα με μια φωτογραφία του Τεό Τζέιμς. Γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση.
27: Κοίτα να δεις, ρε τον άτιμο.
26: Είναι αυτός από τους gentlemen. Από τους gentlemen και συζητήσαμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται James Bond, ωραίος για Έλληνας, μας κάνει περήφανος στο εξωτερικό και ούτω καθεξής.
27: Απλά η φωτογραφία, να πούμε, είναι με μαγιό. Εκείνο το θέμα. Ναι. Δεν έχει ερμηνευτικές προεκτάσεις.
26: Αυτό όμως βοήθησε πολύ ωραίο, βοήθησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα εδώ μέσα στο στούντιο. 6-9-37-949-949 στο Viber. Έρχεται η λέσχη των χαμένων μαπών. Θέλω δίστιχο, στροφή, τρίστιχο, ό,τι γουστάρετε να γράψετε. Γιατί κερδίζετε. Να το πω το θέμα. Το θέμα είναι το βρακί. Δεν χρειάζεται να είναι ο τίτλος. Προφανώς είναι το βρακί.
27: Και η λέξη.
26: Δεν χρειάζεται. Είναι η λέξη που να περιέχετε μέσα στο ποιηματάκι σας. Και κερδίζετε 60 ευρώ από το Χριστάρα, τον αγαπημένο μας που πήγαμε χθες. Δείτε λίγο. Δεν χρειάζεται να με ακολουθήσετε. Αν θέλετε, δείτε τα stories που είναι για 24 ώρες. Τι φάγαμε χθες. Μόλις ανέβασα και τη διαδικασία κοψίματος που είχε ανεβάσει ο Βασίλης. Παρακαλώ να μιλήσουν οι συνεργάτες μου για τον Χριστάρα.
27: Λοιπόν, δείτε τα story του Γκαρέζου καταρχάς του Δημήτρη. Ακολουθήστε εμάς, όχι τον Δημήτρη. Και πηγαίνετε και στο Χριστάρα. Γιατί ο Χριστάρας χθες, παιδιά, ήταν και οικοδεσπότης φοβερός. Αλλά το κυρίω θέμα στο φαγητό ήταν τρελό. Ήταν υπέροχο.
28: Τρελό, πραγματικά. Ο γύρος είναι από τους ωραιότερους που έχω φάει στη ζωή μου. Γύρος... Το σηκώτη ήταν εκπληκτικό για όσους τρώνε σηκώτη.
26: Γύρω στα κάρβουνα, σηκώτη μαγειρεμένο που ακόμη και αυτοί που δεν το έτρωγαν το τρελάθηκαν. Θέλω να πω, επειδή είπες για τη φιλοξενία, όχι μόνο το ότι ήμασταν εκεί και έκατσε μαζί μας ο Χριστάρας και περάσαμε ωραία. Ότι έφτιαξε ένα μεζέ παραπάνω, έτσι σκαρφίστηκε, και αυτό δεν αφορά εμάς. Στον καθένα, αν του κάτσει κάτι και του πιστεύει, του λες μας αρέσει το καυτερά, θα σου φτιάξει κάτι. Και για να μην νομίζετε ότι εμείς είχαμε κάποια άλλη αντιμετώπιση, μεταχείριση, θέλαμε να πάρουμε εμείς μια μπριζόλα. Ήρθε μια άλλη παρέα, την πρόλαβε, την πήρε και την πήρε. Θέλω να πω, δεν είναι ότι τους είπε δεν έχουμε.
27: Σωστά.
26: Μην νομίζετε, αυτά τα γίνονται. Κατά καιρούς σου λέει, κάτσε εδώ, ήρθαν αυτοί που έχουμε συνεργασία. Όχι, αυτός είναι ο Χριστάρας. Είναι της παρέας. Εκεί μαζεύονται και όλοι οι celebrities. Άμα θα γουστάρετε να τους δείτε πώς τρώνε και πώς μασουλάνε επίσης. Και το καλύτερο φαγητό. Σκεπαστή, φανταστείτε ότι σκεπαστή και τυλιχτό, μας είπε αφήστε τα αυτά. Είναι τα καλύτερα, αλλά ελάτε να δείτε τα ψησίματα και ελάτε να δείτε και τα κρέατα. Τα είδαμε και τα νιώσαμε και τα ζήσαμε. 60 ευρώ λοιπόν να πας να φας με την παρέα σου.
28: Θα ευχαριστηθείτε φαΐ, παιδιά, σας το λέω.
26: 60 ευρώ λοιπόν με θέμα λέσχης χαμένων μαπών, το βράκι.
19: Πρωινά Ναυάγια.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, στο ρυθμό 949, στα πρωινά ναυάγια, όσο ετοιμάζεται το challenge.
1: Ετοιμάζεται το challenge, σιγοβράζει, με ρωτάνε, είσαι καλά, τι συμβαίνει, έχεις στατιστεί, όχι καθόλου, γράφω το, ετοιμάζω το Ούγκα challenge, γιατί τα πράγματα έχουν σοβαρέψει, θέλω κι εσείς μέσα από το 6937, 949, 949 να προτείνετε την αυριανή δοκιμασία που θα υποστεί εκείνος που θα χάσει, πόσο είναι το σκορ μας, Αλέξανδρε?
2: 2-1 υπέρ του Βασίλειου. 2-1
1: υπέρ του Βασίλειου. Οπότε σήμερα θα έχουμε ή ισοπαλία.
0: Yes.
1: Ή θα βγει ξεκάθαρα μπροστά ο Βασίλειος. Ο Βασίλειο. Λοιπόν, η Αθηνά μας ενημέρωσε ότι μάλλον έχει μάτι.
3: Έχω πολύ μάτι.
1: Άρχισε να ρεύεται.
0: Ρεύεται, να φτερνίζεται, να κρίζει.
3: Ρεύτηκα. Γιατί λέτε ψέματα?
1: Όχι, όχι.
0: Ρεύτηκε χθε μετά τη σκεπαστή.
3: Λοιπόν. Δεν έφαγα σκεπαστή χθε. Είχα κάνει λάθο.
1: Λοιπόν, και θέλω μέσα. Συνεχίστε εσεί και τα μηνύματά σα για το θέμα ημέρα. Έτσι, εδώ έχει γίνει ο αχταρμά των πρωινών ναυαγίων. Οπότε είστε έτοιμοι, κύριοι. Ξαναλέω στο 6937-949-949. Τα βλέπει ο Αλέξανδρος και για την αυριανή δοκιμασία προτείνεται. Εντάξει.
0: Okay. Φύγαμε.
1: Ο Χριστάρας μου στείλει μήνυμα. Κάτσε, περίμενε. Ο Χριστάρας, παιδιά. Έλα. 60 ευρώ.
0: Τι, το βρακί.
3: Πω. Τι είπε.
1: Ξέχασε να πάρει το κρασί, παιδιά. Α! Για το κρασί δεν είπαμε.
3: Όχι, δεν είπαμε.
1: Δεν κάνει, γιατί είναι πρωί. Αλλά να σας πω, παιδιά, ότι δοκιμάσαμε και τα τρία κρασιά. Ειδικά, εγώ να ξέρετε, το λευκό δεν το πίνω. Δεν έχω ξαναπεί πιο νόστιμο κρασί. Αφήστε τα άλλα, δεν κάνει και να πω περισσότερα, γιατί είναι πρωί. Λοιπόν, ελάτε, είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι,
3: φύγαμε.
1: Ούγκα Challenge. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έχετε πάθει? Πάμε. Και πραγματικά. Η άλλη έχει βάλει στολή.
3: Είμαι Ρόκι Μπαλμπόα.
1: Οκ.
0: Καλά. Περίμενε. Εκεί θα μείνουμε.
1: Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
1: Το σημερινό θέμα του Ούγκα Challenge είναι. Θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Όποιος απαντάει. Αυτό δεν ήτανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ωραίο, ωραίο.
1: Βάζω αυτό
3: okay,
1: τώρα.
3: Πάμε.
1: Έτοιμοι?
0: Ναι, α, γι' αυτό παιδευόσουν. Πάμε.
1: Των φρονίμων τα παιδιά.
0: Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
1: Σωστό.
3: Περίμενε. Με σειρά δεν πάμε.
1: Όχι, όχι, όπως προλάβει.
0: Τι σειρά, μωρέ.
3: Και τι θα κάνουμε, θα μιλάμε ένα πάνω στον άλλο, μας έτσι μιλάει, το κάνουμε.
1: Σε όλη την εκπομπή μιλάει τώρα πάνω στον άλλο, τώρα σας μιλάει. Το
3: κατσάρι,
0: δεν πρόβλημα τώρα. Έχει δίκιο η Αθηνά.
1: Λοιπόν, πάμε ξανά. Το έχουμε ξανακάνει και με άλλο τέτοιο.
3: Δεν το ήξερα.
0: Παιδιά, δεν πιάνετε το ένα, το είπα.
3: Όχι, δεν το ήξερα.
1: Ή δεν το ήξερα.
3: Περίμενε, δεν το είπες. Δεν το είπες στους κανόνες πριν ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, των φρονίμων τα παιδιά!
0: Πριν μην άσω μαγειρεύω.
3: Στο δίνω. Πάρτο.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Τώρα δεν είναι σύντομο το ίδιο.
3: Πάμε.
0: Δίκη.
1: Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι.
3: Παρά γαϊδουρό, γύρε. Κάτσε, έχει πολλά ρο μέσα. Έχει πολλά ρο μέσα, μην κοροϊδεύετε.
0: Έχασα.
3: Μην κοροϊδεύετε.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό κάνω και είναι δύο πόντου. Αυτό είναι τρίποντο.
3: Ναι, έχει πολλά ρο μέσα.
0: Έλα, Ρόκι. Δώσ' το, Ρόκι.
1: Κουμεντάκο κάτω αυτό, ναι, τέτοιο. Έλα. Θέλετε να συνεχίσουμε ή
0: να συνεχίσουμε.
1: Πάμε. Το καλό το παλικάρι.
3: Ξέρει κι άλλο μονοπάτι.
1: Ναι. Μα, Αλέξανδρε, κρατάς.
3: Πάμε.
0: Σε έχω κάνει Ρόκι, έλα.
1: Στου κουφού την πόρτα.
0: Πώς θέλει πρώτα, πρώτος.
3: Τι.
1: Αλέξανδρε, ποιος το είπε πρώτος? Ο Βασίλης.
3: Τι, ο Βασίλης.
0: Έλα, παίξε
3: λοιπόν, εντάξει, τα πούμε.
0: Παίξε δίκαια. Λοιπόν,
1: από πίτα που δεν τρως.
3: Τι σε ενέλικια καεί.
1: Ναι!
0: Εντάξει,
1: τι σε νοιάζει.
0: Έλα, τι είναι αυτά τώρα τα παπουδίστικα.
1: Από την πόλη έρχομαι.
3: Στην κορφή κανένα.
1: Αλέξανδρε.
2: Το είπε ταυτόχρονο.
1: Το είπε ταυτόχρονα. Δώσου από ένα. Οπότε τίποτα, παραμένουμε. Μάρτης Γδάρτης.
3: Και κακός Παλουκοκάφτης.
1: Ταυτόχρονα δεν μετράς. Δεν μετράς, δεν περιπώντω.
3: Πρέπει να έχουμε μπάζερ.
1: Ήρεμα. Δεν έχουμε budget για μπάζερ. Πήρατε εμένα φέτος.
0: Τελευταίο, πάμε.
1: Ο Φλεβάρης και αν Φλεβίση.
3: Καλοκαίρι θα μυρίσει.
1: Δάσκαλε που δίδασκες!
0: Έχασα, κέρδισε.
1: Η Αθηνά στην εκπνοή!
0: Κέρδισε!
3: Τα πήρα!
0: Εντάξει!
1: Τις κοντής!
3: Τις
0: τελετρίχες! Το είπα πρώτος.
3: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Είδα την απόγνωση στο πρόσωπο της Αθηνάς Μελή. Πάλα!
0: Την πρόλαβα την παροιμία.
1: Πάλα! Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Αλλά ήθελε να κερδίσει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αγαπηθούμε την αρχή, λοιπόν. Εδώ, ρυθμό 949 με την Αθηνά Αφαλίδου, μόλις ηρέμησε. Βέβαια, πήρε και την νίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρασε ένα γολγοθά κατά διάρκεια της δοκιμασίας. Βασίλης Φορτούνης εδώ με τα χέρια στην κονσόλα και στα ποντίκια και μέσα στις τεχνολογίες.
1: Και φυσικά και... με εσάς στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη.
0: Έτσι ακριβώς. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, εδώ και αυτός ετοιμάζεται.
2: Πάλι τηλέφωνα έχουμε.
1: Τι να κάνω, να μην απαντάμε τώρα.
2: Όχι, να τα σηκώνουμε άμα με παίρνουν για να
1: κάτι σοβαρό.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, στο ρυθμό 949, κολλημένα. Γεια σου Βασίλη, συνάδελφε, γεια σου συναδέλφισσα Αθηνά.
2: Όχι, προσέχω.
3: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ στον όμιλο αυτό, που ξέρει να εκτιμά την ενημέρωση και το νέο Volvo S20.
1: Όχι, να σας πούμε, μεγάλη μας τιμή καταρχάς. Συγγνώμη τώρα για τη διακοπή που μιλάμε πάνω σας.
3: Χωρά οικογένεια για να
1: πηγαίνει
3: εκδρομές στο Διόνυσο και να παίζει στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ, όπου βρίσκομαι
1: κύριε Χατζηνικολάου.
3: Γεωργιάδη.
1: Συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε καταρχάς που μας θεωρείτε συνάδελφος. Έτσι, να το ξεκινήσουμε έτσι.
2: Φυσικά δεν τολμάμε.
3: Είμαστε εδώ στο Real, ένα
2: ραδιόφωνο. Όχι, όχι,
1: είμαστε στο ρυθμό 949.
3: Όχι, εμείς σας ακούμε από το Real. Ακούγαμε, γελάσαμε πολύ. Γελάσαμε. Με τα βρακιά σας που.
1: Ήταν πολύ άσχολη ημέρα σας. Ήταν πολύ άσχολη ημέρα σας.
3: Πολύ άσχολη, έχει ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με το σχόλιο της Ιας Κοσιώνη, πάντα να είναι από τα φλέγοντα, έτσι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είναι φοβερό.
3: Όχι, θέλω να πει η Αθηνά λίγο πριν κλείσουμε την τηλεφωνική γραμμή. Το παράγα η δουρογίστη.
1: Πες το ρε Δίνα.
2: Παράγα.

0: πίσω. Κατερίνα Λιόλιου, Γιάννης Φακίνος, εξαιρετικό κομμάτι. Με γεια σου, σας φτιάξαμε τη μέρα, ελπίζω και το μήνα. 6-9-37-9-49, όχι, όχι. 2-10-68-35-722 για να διαβάσουμε ποίηματα. Η λέσχη των χαμένων μαπών με θέμα το βρακί. Προφανώς. Στροφούλα, ποίηματα και ολόκληρο. Θέλετε να κάνετε μια ελεγία. Ό,τι σας βγαίνει για 60 ευρώ δωρεάν επιταγή. Να πάτε να φάτε με την καρδιά σας, γιατί εκεί θα νιώσετε πως είναι ένα. Παιδιά, ακούστε. Ποιότητα έχουν κι άλλοι. Βέβαια, ο Χριστάρας την προσέχει πολύ. Μιλάμε όμως για γεύση και για ψήσιμο φοβερό.
1: Ναι,
0: ναι, θα πάμε τώρα. Μισό λεπτό. Δεν είναι σημαντικό. Ναι, το ξέχασα τώρα αυτό που ήθελα.
1: Όχι, προλαβαίνουν να γράψουν το ποίημα τους. Αυτό είναι.
0: Γράψτε
1: ποίημα.
0: 2-10-68-35-722.
2: Όταν σας πούμε να καλέσετε, όχι τώρα, γιατί βλέπω ότι καλούν οι ειδήσεις.
0: Αν κάτι ήθελα, θα πείτε, θα του πείτε να κάτσετε στο καναπεδάκι. Αυτό ήθελα.
1: Ναι, μπράβο. Σωστό. Λοιπόν, τώρα μην πανικοβάλλεστε αν ξεκινάνε τα πρώτα κρυολογήματα. Το ξέρετε, ήρθε το φθινόπωρο. Κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και δυσκολία στην αναπνοή. Γνώρισε το Selva Golden Flu από την Ιντερμεντ για τη ρινική φροντίδα όταν εμφανίζεται η συμφόρηση. Συμβάλλει στον καθαρισμό της ρινικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της συσσωρευμένης βλένας, προσφέροντας ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Selva Golden Flu από την Ιντερμεντ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.
0: 2-10-68-35-722 με θέμα το βρακί.
2: Τι τα θέλετε, ρε παιδιά?
3: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί, με έναν ωραίο πίδο.
2: Είμαι εδώ στα ναυάγια.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Να δω

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένας κιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα. Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα. Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Καλημέρα σας, καλό μήνα, Βασίλη. Τι γίνεται, Βασιλάκη, θα σου πάρω το κινητό, Βασιλάκη μου.
10: Όχι, παιδί μου, ποιο κινητό, εδώ πέρα. Ναι, έχει πατημένο ένα κουμπάκι εδώ πέρα.
9: Ναι, έτσι είναι, κουμπιά, αυτά πατιούνται. Το θέμα είναι να είμαστε από πάρα, τα ξεπατάμε. Λοιπόν, θέλω να είστε grand, όπως είναι ο Βασίλης τώρα, που ήξερε ότι έχει εμπειρία και θα το ξεπατούσε το κουμπί αργά γρήγορα. Έτσι κι εσείς, αυτό σας αξίζει και αυτό σας αρμόζει. Απολαύστε προϊόντα Mr. Grand από το Μασούτη, το φίλο μου, το Γιάννη, του Διαμαντή, γιατί Διαμαντή Μασούτη είναι η εταιρεία, παιδιά, οικογενειακή εταιρεία. Επιλεγμένες πρώτες ύλες είναι αυτή η σειρά. Έμφαση στην τοπική παραγωγή από την παραγωγή στο πιάτο σου και πιστοποιημένη ποιότητα, όχι αούα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Σειρά Mr. Grand. Τσεκάρετε.
10: Ωραία, το ξεπάτησα το κουμπί.
9: Μπράβο, το ξεπάτωσες.
10: Όχι, το ξεπάτησα.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Στο Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα στο ανέβασμα, δεν σας λέω κάτι καινούριο, όπως και στη Συγκρού προς τα πάνω και την Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί θα κολλήσετε. Τώρα, στην Πειραιώς από το Γκάζι μέχρι την Ομόνια έχει καθυστερήσεις και το κατέβασμα από την Κατεχάκη επίσης είναι κόκκινο. Τέλος, στη Μεταμόρφωση, αν είστε στην Αττική Οδό και προσπαθείτε να κατευθυνθείτε προς το αεροδρόμιο, μέχρι το Μαρούσι έχει αργή ροή. Καλή υπομονή.
11: Ο καιρός σήμερα.
12: Έφτασε η ώρα να φορέσεις αντί για ζακέτα.
9: Τι?
12: Μπουφά.
9: Ναι.

0: Μπορείς αν θέλεις να μου στείλεις τη ζακέτα σου.
1: Μπράβο.
0: Μόλις φτάσεις στο σπίτι.
2: Για 500 μόλις ευρώ. 2-10-68-35-722 θα κερδίσει τώρα επιταγή 60 ευρώ από το Χριστάρα εκεί στη μεταμόρφωση. Αν μου στείλει τώρα το. Αν πάρει τηλέφωνο και μα απαγγείλει ποίημα με θέμα το βρακί.

0: καλά θα μπορούσε να. Που είναι πιο καλά από εμάς. Αυτά δεν ήταν πολύ στοχοτέρω, δεν πειράζει, παιδιά. Αυτά ήταν πρωινά ναυάγια. Όπως έχουμε ξυπνήσει, ερχόμαστε. Και δεν ξέρω γιατί έχει τόση συμμετοχή η λέξη των γαμμένων μαπών. Επειδή θέλετε να πάτε στο Χριστάρα ή επειδή έχετε έμπνευση. Για να το διαπιστώσουμε.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Καλημέρα σα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Με λένε Δέσποινα.
0: Γεια σου, ρε Δέσποινα, το αγαπημένο μου όνομα. Και από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Καματερό.
0: Ορίστε. Μια χαρά.
3: Καλό μήνα. Καματερό
0: είναι ο κουμπάρος μου. Ναι.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, κορίτσι μου. Είσαι, θες να κάνεις κάποια παρατήρηση ή θες να μπεις κατευθείαν στην ποιήση?
2: Κατευθείαν στην ποιήση.
0: Όρμα.
2: Πίτρια.
0: Όρμα.
2: Λοιπόν. Τη Μαρίτσα στο βρακάκι.
0: Μπράβο.
2: Το είδα ένα βραδάκι.
0: Σωστό.
2: Να χορεύει στο σκηνάκι, παρέα με το αεράκι.
4: Μπράβο.
2: Το δω Μίτσο στο σοκάκι, το δε και ο Γιώργος στο παγκάκι. Και φωνάζανε γελώντας, θα στο βγάλουμε ένα βραδάκι.
0: Μπράβο.
3: Μάλιστα.
0: Το έκανα και εικόνα. Εγώ το έκανα. Ήταν ωραίο, παιδιά, ήταν αυτό. Ήταν λίγο δρόμενο.
4: Ναι. Ιστοριούλα.
0: Ναι, δρόμενο. Σε ευχαριστούμε, καλημέρα, καλό μήνα.
4: Επόμενο, παρακαλώ.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
5: Γεια σας. Πρωινά ναυάγια.
0: Καλώς την. Πώς σε λένε?
5: Με λένε Μάγδα.
0: Μάγδα.
5: Ωραία. Ναι.
0: Έλα ρε Μάγδα. Εσύ από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από Νέα Ιωνία.
0: Νέα Ιωνία. Πάρα πολύ ωραία.
3: Νέα Ιωνία ήταν και τόσο.
0: Πάρα πολύ. Από το πρωί μας.
3: Ναι, μας γυρίζει και κυκλοτικά.
0: Μας την αγαπάμε. Έχεις το ποίημα ή θες κάτι να μας πεις πριν?
5: Έχω και εγώ ποίημα.
0: Κούμποσε το.
5: Πήγα χθες στο καφενεδάκι, βρήκα κάτω ένα βρακάκι.
0: Μπράβο.
5: Τότε πρώτος ο Θανασάκης και του φύγε το καπελάκι.
0: Ναι, το καπελάκι του.
5: Το ψάχνει η Κατερίνα. Το ψάχνει και η Αντωνία.
0: Ωραίο.
5: Μα το βρήκε ο Παναγιώτης, κρεμασμένο στη γωνία.
3: Τώρα εκεί.
0: Μ' άρεσε αυτό, ωραίο ήταν.
3: Ωραίο.
0: Σαν αναγνωστικό βιβλίο της πρώτης δημοτικού ήταν.
4: Καταπληκτικό.
0: Ωραίο. Πολύ, μ' άρεσε αυτό.
3: Μπράβο,
0: Μάγδα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλό μήνα.
3: Πολύ ωραία η Μάγδα.
0: Έλα, επόμενος.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ. Πώς σε λένε?
6: Καλό μήνα.
0: Επίσης. Πώς σε λένε?
6: Καλά, παιδιά.
0: Όλγα. Γεια σου, ρε Όλγα.
3: Ωραία.
0: Όλγα, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
6: Από Περισσό.

0: Αυτά είναι βγαλμένα τη ζωή. Μπράβο, Όλγα.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, πολύ ωραία. Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα, καλό μήνα. Πάτα το! Επόμενο, πω ότι κοσμοσυρωή. Έλα για τον Χριστάρα στη μεταμόρφωση, όλοι. Πάμε.
2: Ναι.
1: Όλε οι κυρίε σήμερα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Πίτρια.
2: Είμαι έτοιμη να σα πω το βρακί μου το καλό.
0: Ωραία. Καλό. Πολύ ωραία.
1: Και τίτλο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το βρακί μου το καλό είναι πάντα καθαρό. Για να είμαι πια σωστή, σε ό,τι μέρα θα έρθει.
0: Ναι!
2: Για να
1: έχουμε
2: κάνει
1: τη χαρά.
0: Μα το λέγανε και οι γονείς μας. Για πάντα το βρακί είναι καθαρό, δεν ξέρεις που θα βρεθεί. Πάρα πολύ σωστό.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Πώς λέγεστε, δεν μας είπε η κυρία.
0: Όνομα?
2: Σοφία.
0: Η Σοφία, τότε Σοφία. Και από ποια περιοχή?
2: Πειραιά.
0: Ωραία, Σοφία, σε ευχαριστούμε. Τώρα κάτσε, θα γίνει διαβούλευση τώρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Τι γίνεται, παιδιά, όλα ωραία ήταν τώρα. Τι κάνουμε, να εσείς που το έχετε τα δικιά σας.
1: Παπά, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω.
3: Θα πούμε το τελευταίο που γελάσαμε αυθόρμητα, όχι.
0: Και στο δεύτερο γελάσαμε.
3: Και στο δεύτερο.
1: Παναγιώτη, το
0: Αλέξανδρος.
4: Πες εσύ. Έχουμε τη Μάρθα, έχουμε και τη Σοφία, και εγώ θα αποφασίσω.
3: Ναι. Μην ανησυχείς, μην αγχώνεσαι.
0: Δεν τις ξέρεις τις κοπέλες, προς Θεού.
4: Εμένα μου άρεσε καλύτερα
0: της Μάγδας. Της Μάγδας,
3: έκλεισε.
0: Το πήρε η Μάγδα, 60 ευρώ από τον Χριστάρα.
1: Οι υπόλοιπες κυρίες αύριο θα...
0: Κάπως πρέπει τους υπόλοιπους να τους παίρνουμε εμείς να πάμε στον Χριστάρα να τρώμε όλοι μαζί.
3: Οκ.
0: Εντάξει. Τέλεια!
5: Το καλό ναυάγιο στη Φουρτούνα φαίνεται.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πριν περάσουμε στις καλημέρες μας για να σας αφήσουμε στην καθημερινότητά σας, Βασίλης Φορτούνη!
1: Θέλω να σας πω κάτι σημαντικό για τους φοιτητές που πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη, δεν ξέρω εγώ και τι άλλο, αλλά το Vodafone See You λέει πως συμφωνεί full πως στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις. Περισσότερα μαθαίνουμε στο vodafonesiu.gr.
0: Καλημέρα και καλό μήνα στους μανάβηδες, μπακάνιδες, ιχθυοπόλες, κρεοπόλες, στις οδοκαθαρίστριες, στα παιδιά, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και στα παιδιά που δουλεύουν στα απορριμματοφόρα, οδηγούς μέσων μαζικής μεταφοράς, τα ταρίφες, αγαπημένους και φαντάρους.
2: Καλημέρα στους προπονητές, στους γυμναστές, στους κυπουρούς, στους μπαρμπέριδες, στους κομωτές, στους ταχυδρόμους, στους διανομείς.
1: Σε όλους όσους προείπαν οι συνάδελφοι, τέλος πάντων.
0: Καλά, πάλι δεύτερη μέρα της καμπουλάρης. Καλημέρα σας, καλό μήνα, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, Παρασκευή, 7 ώρα το πρωί. Καλημέρα.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
10: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
11: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
12: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
13: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
16: Λογαριασμοί.
15: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting.
16: Υγεία. Συνεργείο.
15: Υγεία.
16: Υγεία.
15: Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Καλώς την.
19: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
18: Πού το κατάλαβες?
19: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
18: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
20: Ναι, Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
21: Αυτός έχει ρόδες.
22: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
20: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
21: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
23: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
24: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: επιτυχίες. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, γελάω. Γιατί μετά από όλο αυτό το intro με το εσώρουχο του καθενός, έχω έρθει, παιδιά, να 10 στη σειρά με το εσώρουχο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε βάλει σε όλο αυτό πάρα πολύ ψηλά. Αρχικά ευχαριστώ τα πρωινά ναυάγια που αναδεικνύουν αυτό το θέμα και μετά εσάς, τους πρωταγωνιστές της ζωής μας, τους ραδιοφωνικούς, που μας έχετε ψηλά, εμάς και τα εσώρουχά μας. Καλημέρα σε όλους. Καλό μας μήνα. Έτσι να ξεκινάμε με χαμόγελα και με όπως κάνουν οι παρέες μεταξύ τους, γιατί όλα τα άλλα τα αζόρικα τα αφήνουμε για τους άλλους. Από αυτή την ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει 2, πάμε μαζί. Πάμε με λογάκια ωραία, πάμε με μουσική που αγαπάμε. Πάμε με εσάς να στέλνετε μηνύματα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Και πάμε με την πιο γλυκιά καλημέρα. Καλό μας μήνα ξεκινάμε.

Ευτυχώς είχα κλειστό το μικρόφωνο. Πήρε λίγο μόνο από το τελείωμα, γιατί το τραγουδούσα πάρα πολύ δυνατά το τραγούδι. Αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, παιδιά. Νομίζω ότι είναι ο ωραιότερος τρόπος που έχουμε Κυριακές μπροστά μας εικονοποιημένες. Ωραίος τρόπος. Καλημέρα. Είπαμε. Το κινητό μου, παιδιά, λέει τα δικά του. Λέει αυτή τη στιγμή. Έχει 18 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι. Έχει αυτό το ψηλόβροχο και μου λέει Γιώτα, ιδανικός καιρός για τρέξιμο. Πόσο δεν με ξέρει το κινητό μου. Είναι το πες μου πόσο δεν με ξέρεις χωρίς να μου το πεις. Είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, να τρέξω δεν υπάρχει καμία περίπτωση, να κάνω εκπομπή όμως και να είσαστε κάπου εσείς εκεί έξω για να κάνουμε παρέα, βεβαίως και με πάρα πολύ χαρά αυτό θα κάνουμε. Τα του καιρού θα τα δούμε και αναλυτικά. Βλέπω και όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη, γιατί το λέγαμε από χθες ότι η κακοκαιρία θα σκάσει εκεί και θα είναι έντονα τα προβλήματα και το βλέπουμε λίγο όλο αυτό. Γενικά, αν μπορείτε να χουχουλιάσετε σήμερα, αν μπορείτε λίγο να πάρετε κάτι ζεστό πάνω σας, κάντε το, θα σας χρειαστεί. Μιλώντας για Κυριακές και έτσι από το ξεκίνημα, θέλω να σας πω ότι εκτός από τον τρόπο που τις τραγούδησε ο Μενιδιάτης, υπάρχει και ο τρόπος που μπορείς εσείς να τις κάνεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Οπότε για 16η συνεχόμενη χρονιά, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ περιμένει και εσένα και εμένα και όλη την οικογένεια και κυρίως τα μικρά παιδιά για πολλές δράσεις και πολύ εκπαιδευτικό παιχνίδι. Δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις, το τονίζω. Εκεί λοιπόν, στην Οδό Πρωτέως, στη Νέα Κηφισιά, θα μπορείτε να πάτε την Κυριακή και θα κάνετε από το δικό σας τηλέφωνο αποπειλό μέχρι και τη γνωριμία με τον Graham Bell μέσα από μια διαδραστική θεατρική εμπειρία. otegroupmuseum.gr, κάνετε ένα κλικ εκεί, κάνετε την κράτησή σας και περνάτε τέλεια. Μείνετε μαζί μου. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε. Καλημέρα μας.

Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Λοιπόν, τα παραπάνω και τα παρακάτω του μήνα. Καταρχάς, το Οκτώβριος είναι το δεκάρι το καλό της χρονιάς. Και σήμερα είμαστε και στον άσο του. Είναι μία μέρα, εγώ θα την πω τυχερή. Θα τη φτιάξουμε να είναι τυχερή. Επίσης, ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας που σου κλέβει ώρα ύπνου, γιατί έχει την αλλαγή της ώρας. Σου κλέβει πολύ φως, πολύ ήλιο, γιατί αρχίζει και νυχτώνει και νωρίτερα. Είναι ένας μήνας όμως χωρίς μη. Πάρ' το και κάντε ό,τι θες αυτό. Δηλαδή, δεν έχει απαγορεύσεις ο μήνας αυτός. Άντε και καλό φθινόπωρο. Σήμερα, ας πούμε, δικαιούσε να το πει το καλό φθινόπωρο. Ήταν λίγο τραγικό όταν το ακούγαμε 1η Σεπτεμβρίου. 1η Οκτωβρίου, λες, εντάξει, το λέω. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στη Μαριάνθη. Καλημέρα στο Ζήση. Καλημέρα σε όλους εσάς που είσαστε στο ρυθμό 949. Αγγελική, καλημέρα. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Αυτά μου αρέσουν εμένα τώρα. Αύριο και μεθαύριο, κάτι πολύ ωραίο γίνεται στο Athens Metro Mall, στον Άγιο Δημήτριο. Το Άζαξ μας προσκαλεί λοιπόν αύριο Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Άζαξ Home Challenge. Εκεί είναι τα καλά. Εκεί για πολύ διαδραστικά challenges καθαριότητες θα συναντήσετε και έναν πολύ αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και θα κερδίσετε και πολλά δώρα. Οπότε, να είστε εκεί είναι το ένα. Να ζήσετε το σπίτι σας το άλλο και το Άζαξ φροντίζει για όλα τα υπόλοιπα. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε λίγο και φέρνω μαζί μου τραγούδι που αγαπάτε.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Γιατί, βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
4: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
4: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
4: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
16: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι.

προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living. Καλημέρα και καλό μήνα στο ρυθμό 949. Είναι Οκτώβριος και ό,τι αξίζει πραγματικά ας μείνει από το αποκαλό καιρό. Να το κρατήσουμε, να κρατήσουμε αυτά που θέλουμε. Τους έρωτες, τα γέλια, τις παρέες, τις φωτογραφίες, τις αναμνήσεις, τα σχέδια που θέλω πολύ να γίνουν πραγματικότητα, να μην μείνουν μόνο σχέδια. Και ο καθένας σας βάλει τον πύχη εκεί που ξέρει. Δηλαδή θέλω να πω, θέλετε πολύ ψηλά, θέλετε πιο χαμηλές, εσείς ξέρετε. Ελπίζω να ακούστηκε καλά αυτό. Λοιπόν, τη Δευτέρα έρχεται αποκλειστικότητα πολύ μεγάλη και είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό, γιατί είναι Πεγκιζίνα και γιατί έρωτας μικρός, θα το ερωτευτείτε το τραγούδι αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο και η Πεγκιζίνα έρχεται στο στούντιο. Στις 12 η ώρα στην εκπομπή μου θα πιούμε καφεδάκι με την Πέγκη εδώ, θα τη ρωτήσετε ό,τι θέλετε, θα μιλήσουμε για το νέο τραγούδι, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε. Πεγκιζίνα ζωντανά στο ρυθμό 949 με μια αποκλειστικότητα. Φυσικά αυτά κάνει το ραδιόφωνο που αγαπάτε.

0: Σας αρέσει το τραγούδι αυτό? Παίζει στο ρυθμό 949. Έχω να σας πω πολλά για τη δύναμη της ημέρας της σημερινής. Δεν είναι τυχαία ημέρα, να το ξέρετε αυτό. Από τη μια έχω να πω αυτό, από την άλλη σας έχω ένα δώρο έκπληξη. Θα σας αρέσει τόσο πολύ. Ανυπομονώ για αυτή το διαγωνισμό και τη διαδικασία. Επειδή βάζουμε νέα ξεκινήματα και προσέχουμε και τον εαυτό μας περισσότερο τώρα, έτσι λίγο να συνέλθουμε από τα καλοκαιρινά και να πάμε στα φθινοπορεινά. Αν νιώθετε κι εσείς το δέρμα σας ξηρό και αφυδατωμένο, χωρίς αυτή τη λάμψη του, τη ζωντάνια του, τότε πιθανολογώ ότι κι εσύ που με ακούς χρειάζεσαι την κρέμα εξαιρετικά ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Γνώρισέ την, γιατί έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνθεση του κολαγόνου κατά 112%. Επίσης, μέσα σε 2 εβδομάδες θα δείτε την επιδερμίδα σας ενυδατωμένη τρελά. Δηλαδή, οι ειδικοί λένε ότι ενυδατώνεται ένα τσικ παραπάνω, 7,5% παραπάνω. Έχει την τέλεια σύνθεση με 3 τύπους υαλουρονικού, ενώ έχει και αυτά τα ενεργά πεπτίδια, τα οποία κάνουν τη συνοχή της επιδερμίδας πιο ενισχυμένη. Όλα αυτά εύκολα μπορείτε να τα ζήσετε στο δέρμα σας με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus της Fresh Derm. Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949 και μοιραζόμαστε τα καλά, τα χαρούμενα και τα χαμογελαστά. Σε 4 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείξει 11. Μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά για να τις μοιραστούμε.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι 1 ή 7?
7: 1 είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μεγάλη προσφορά!
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά!
9: Ούτε.
8: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους, καλό μήνα, καλό Οκτώβριο να έχουμε και με βάση την αριθμολογία είναι πολύ δυνατή η σημερινή ημέρα. Είναι αυτό ο πρώτος άσος, το 1, έτσι. Μετά ο μήνας από μόνος του, άσος κι αυτός, 1 συν 0. Ένα. Και άμα βάλεις και την χρονολογία, το 2026 πάλι στον άσο καταλήγεις. Οπότε με αυτά τα τρία, με τους τρεις άσους στη σειρά, λένε ότι η δυναμική της ημέρας είναι τρελή. Οπότε βάλτε ωραίους στόχους, κάντε ωραία όνειρα, κάντε ωραίες ευχές και κάπου καλά θα βγάλει. Και επειδή μας συμφέρει, το κρατάμε. Είναι καλό. Αυτά είναι στα καλά της ημέρας. Στα δύσκολα της ημέρας, η κακοκαιρία. Βλέπω τις εικόνες που μας έρχονται από την Κρήτη και είναι πολύ δυσάρεστες. Το είχαν πει η αλήθεια. Είναι. Τα πράγματα είναι ζόρικα εκεί. Επίσης, διαβάζω ταυτόχρονα ότι υπάρχει και απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, αλλαγές σε δρομολόγια, οπότε να τα τσεκάρετε όλα.

ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

Δεν ξέρω αν είναι παλιό και αγαπημένο ή αν είναι αυτό που λέμε κλασικό σπανοσκιάμος. Το ρυθμό 949 σήμερα, εκτός από όλα τα άλλα, είναι και πολλές παγκόσμιες ημέρες. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Είναι και Παγκόσμια ημέρα καφέ. Και το Ill Cube σε περιμένει στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Σήμερα πρώτη και δύο αύριο. 8 το πρωί με 6 το απόγευμα, για να ανακαλύψεις τα τόσα πολλά γιατί που κρύβονται πίσω από κάθε φλιτζάνι ύλη. Μάλλον όχι πίσω, μέσα σε κάθε φλιτζάνι ύλη. Θα δοκιμάσετε, θα παίξετε, θα φωτογραφηθείτε, θα ζήσετε την εμπειρία όπως καμία άλλη. Ύλη, why we make it, λένε. Και εγώ θα προσθέσω ότι διάβαζα κάπου ότι μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός για την συγκεκριμένη εταιρεία. Γιατί μόνο με τους καλύτερους κόκκους αράμπικα φτιάχνουν και προσφέρουν σε εμάς αυτή την τόσο ωραία ποιότητα, το τόσο ωραίο άρωμα, όλο αυτό που πίνουμε. Και επίσης, χάζευα χθες διάφορα facts για τους καφέδες και έλεγε ότι εμείς, παιδιά εκεί έξω, που πίνουμε τον αμέτριο καφέ, το σωστό, είμαστε οι πιο ισορροπημένοι άνθρωποι από όλους τους άλλους. Ευχαριστώ. Επιτέλους. Γιατί μου λέει μέτριος, ούτε σκέτος ούτε γλυκός. Εμέτριος, παιδιά, υπάρχει και το μεσοβέζικο, δηλαδή. Πώς να το κάνουμε, αμάν.

0: Ό,τι πιο όμορφο και αν πρέπει να το αφιερώσετε κάπου να το κάνετε, γιατί υπάρχουν αυτά τα όμορφα που μας βγάζουν από σκοτάδια και αυτά κρατάμε στη ζωή μας. Σε λίγο θα σας πω κάποια πράγματα που διάβασα για τους Φιλανδούς, που λένε ότι είναι πιο ευτυχισμένοι όλοι του κόσμου, πιο ευτυχισμένος λαός. Μήπως και κλέψουμε κάτι, ή τέλος πάντων το προσαρμόσουμε, ή τέλος πάντων το ακούσουμε, το αφήσουμε εκεί και προσπεράσουμε. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, ο καθένας για τον εαυτό του. Μαζί με την καλημέρα και τις ευχές για έναν καλό μήνα. Έχουμε μαζί και την Telecom και υπάρχει λόγος που το λέω έτσι, γιατί αυτό το μήνα μπορούμε να συνδεθούμε ένα τσικ καλύτερα, ένα τσικ περισσότερο, ένα τσικ πιο πέρα να το πάμε όλο το θέμα μας. Με όραμα λοιπόν να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και φέρνει κοντά εσένα, εμένα, όλους μας, στον ψηφιακό κόσμο του αύριο, δεν ξέρω πώς θα το πω, στο αύριο, στην αυριανή σελίδα, στην επόμενη σελίδα. Μπείτε λοιπόν στο telecom.gr για να μάθετε πολύ πολύ περισσότερα και στα social media ψάξτε telecom.gr. Θα τα δείτε και θα τα καταλάβετε όλα. Μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο στο ρυθμό 949.
1: Με λίγα λόγια το θέμα ημέρας είναι, το έστελες το βρακί σου σε ένα τύπο για 2.000.
2: Έχω απάντηση.
1: Απλά πράγματα. Μόνο το πρόγραμμα θέλει μια πόντια. Έστελνε το ποντιακό βρακίδιν τη.
3: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε.
2: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
3: Α, έτσι πάει. Μια χαρά. Δηλαδή βγάζω μια 10.000.
2: Με 5 βρακιά.
1: Το τεμέτερον βρακίν. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Easy.
2: Και του Easy.
1: Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά?
2: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
3: Αλήθεια, τον Λουγκαρέζο.
2: Αυτό το λέει αυτό, σαν να το ψηφίσετε.
1: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό. Έχω το βρακί. Έχω βρακί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Λουγκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Έφτασε!
11: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά.
4: Σόλο διβάνι,
3: di qualità.
5: Ναι, λοιπόν, εμείς είμαστε η παρέα σου στο ρυθμό 949, η Μιγιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σου. Οι Φιλανδοί, λοιπόν, που σας έλεγα πριν, που θεωρούνται οι πιο ευτυχισμένοι σε όλο τον κόσμο, ο λαός αυτός που ζει την ευτυχία του, έχει κάποιους τέσσερις κανόνες, κάποια μότο τέλος πάντων, τα οποία τα ακολουθεί πιστά. Μην επιδεικνύεις την ευτυχία σου όσο καλά και αν είσαι στη ζωή σου. Το ακούω αυτό πάρα πολύ, παιδιά. Είναι αλήθεια. Αυτός που δεν έχει προσδοκίες δεν θα απογοητευτεί ποτέ. Αυτό δεν ξέρω τώρα αν εμείς μπορούμε με τον ενθουσιασμό που ζούμε γενικά να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας λέει είναι δημιουργός της δικής του ευτυχίας και κάποιοι είναι πιο τυχεροί, αλλά καλές ημέρες θα έρθουν για όλους. Αυτό το τελευταίο το αγαπώ. Το αγαπώ και το υιοθετώ. Αυτό είναι ότι όντως σήμερα, ας πούμε, μπορεί να είναι η τυχερή μέρα η δική σου. Okay, και να μην είναι η δική μου. Όμως θα έρθει και για μένα καλή μέρα. Τη βλέπω να έρχεται, μου γελάει εκεί από μακριά, μου χαμογελάει. Λοιπόν, αν έχω κορμί και Νίκος Οικονομόπουλος και έρχονται και άλλα που αγαπάτε πολύ στο ρυθμό 949.

0: Πόσο ωραίος είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αυτή την ακατάλληλη σκηνή στο ρυθμό 949. Το ξέρετε και εξωγοριά, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social, live chat, καταλαβαίνετε πολύ καλά. Μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Εγώ δεν λέω περισσότερα, εγώ λέω ότι αυτό το πρόγραμμα ανταμοιβής, εμπειρία μέσα από αυτό γίνεται ακόμη μεγαλύτερη με Superbet. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνετε στο ρυθμό 949, επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά. Και σας έχω και αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Ένα δώρο που είναι για μικρούς και μεγάλους, θα πω. Έρχεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός και θα σας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Θα καταλάβετε, μείνετε μαζί μου.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Εγιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Όλα, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Euro Jackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: City Student Hot Takes.
3: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, 3 λεπτά μετά τις 12, σε αυτή την πρώτη ημέρα του Οκτωβρίου, σε αυτό το πρώτο μας ραντεβού για αυτό το καινούριο μήνα. Αν έχετε γενέθλια σήμερα, χρόνια σας πολλά. Να είστε ευτυχισμένοι, να κάνετε ωραίες εσωτερικές ευχές όταν θα σβήνετε τα κεράκια στην τούρτα σας. Να το ευχαριστηθείτε γενικώς. Δεν ξέρω εκεί που είσαστε πώς είναι ο καιρός. Τα της Κρήτης τα αφήσαμε στην άκρη, τα βλέπουμε δηλαδή. Αλλά θέλω να πω ότι όλο το άλλο, το τόσο instagramικό, φθινοπορεινό σκηνικό που περιγράφουμε, δεν αφορά αυτές τις περιοχές που είναι σοβαρά πληγμένες από όλο αυτό που έχει γίνει. Να μου στείλετε όμως μηνύματα στο 6937-949-949, να μου πείτε εκεί που είστε πώς είναι τα πράγματα και ο καιρός και η κίνηση και ό,τι άλλο θέλετε εσείς, τα κέφια γενικότερα. Και κρατήστε το κινητό κοντά σας, γιατί σε λίγο σας έχω δώρο και θα το διεκδικήσετε με πάθος, είμαι σίγουρη. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Έρχεται και Παντελής Παντελίδης και Γιώργος Σαμπάνης. Σε πολύ λίγο.

Μπράβο σας αν έχετε κινητό κοντά σας, γιατί τώρα θα το χρησιμοποιήσετε. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Παρ' όλα αυτά το τσέκαρα νωρίς-νωρίς, εγκαίρως, και είπα ότι αυτό είναι το ωραίο δώρο για τους δικούς μου ακροατές. Η Αθηνά Οικονομάκου έχει γράψει ένα παιδικό βιβλίο, το Κουμπί. Γιατί όπως λέει, κάθε παιδί κρύβει μέσα του ένα κουμπί, το οποίο ανάβει όταν το παιδάκι γελάει, τρεμοπαίζει όταν εκείνο διστάζει, φωτίζει όταν εκείνο βρίσκει το θάρρος να γίνει ο εαυτός του. Ένα κουμπί και πολλά συναισθήματα, φανταστικά κουμπιά και πραγματικές επιλογές και η μαγική δύναμη του μαζί. Το κουμπί λοιπόν αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που τολμά να ξεχωρίσει, να κάνει γκριμάτσες, να είναι διαφορετικό, να γελάσει, να νιώσει άβολα, όρθιο να σταθεί με δύναμη και τελικά να αγαπήσει αυτό που πραγματικά είναι. Αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός και τώρα θέλω να το κάνω δώρο σε εσάς. Θέλω λοιπόν να πάρετε το κινητό σας, να γράψετε βιβλίο και να στείλετε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Αυτό θέλω να κάνετε, βιβλίο και αποστολή στο 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού και όλα τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς. Μ' αρέσουν αυτά τα δώρα και μ' αρέσουν ακόμη περισσότερο αυτή την περίοδο που μας μαζεύουν στο σπίτι και, και οι γονείς διαβάζουν στα πιτσιρίκια και τα πιτσιρίκια γελάνε και το χαίρονται πάρα πολύ. Τώρα, αν πονοκεφαλιάσατε σήμερα γιατί κάτι έχει χαλάσει τύπου το σκούτερ σας ή το smartwatch ή το laptop, εδώ είμαι εγώ να σας θυμίσω ότι το σέρβις το σοβαρό, το σωστό, το καλό γίνεται στα καταστήματα Γερμανός με πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και κυρίως 25 χρόνια εμπειρίας. Το 25 κρατήστε το όμως, γιατί έχουν και 25% έκπτωση σε κάθε τέτοια επισκευή. Κάντε μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα Γερμανός και θα καταλάβετε. Δυναμώστε, έρχεται αυτό.

μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Κυριακή, Δευτέρα και σήμερα Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη. Και αυτό το τραγούδι το αγαπάμε όλες τις μέρες. Η αλήθεια είναι και παίζει στο ρυθμό 949. Στις Κυριακές όμως, αν μείνουμε, είμαι εδώ να σας πω ότι τώρα που έχει επιστρέψει και το φθινόπωρο, που έχει μπει και το παιδί σε ένα πρόγραμμα και που τις Κυριακές η οικογένεια κάνει αυτά τα ωραία, τα όλοι μαζί. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, γιατί το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ προσκαλεί αυτές όλες τις οικογένειες για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους, για να μάθουν παίζοντας. Υπάρχει κάτι καλύτερο? Να ζωγραφίσουν τις πιο μυστηριώδεις κολοκύθες για το Halloween, γιατί έχουμε και το Halloween στη ζωή μας πια. Να ανακαλύψουν πώς ταξιδεύουν, πώς ταξιδεύει ένα σήμα μέσα από ρομποτικά οχήματα, και να μάθουν τέλος πάντων για όλες αυτές τις ιστορίες αγάπης που μπορεί να κρύβονται πίσω από ένα τηλέφωνο. Και πολλά πολλά ακόμη, πολύ ωραία και πολύ έξυπνα και με ωραίο τρόπο πάντα να τα μαθαίνουν. Ένα κλικ στο tegroupmuseum.gr για να κλείσετε θέση και να περάσετε πολύ ωραία. Μείνετε στο ρυθμό 949, εδώ παίζουν όλες οι επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Των φρονίμων τα παιδιά!
3: Πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν.
2: Σωστό! Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι!
4: Παρά γαϊδουρό, γίνεται! Κάτσε, έχει πολλά ρο μέσα! Έχει πολλά ρο μέσα, μην κοροϊδεύετε!
3: Έχασα!
4: Μην κοροϊδεύετε!
2: Να σου πω κάτι! Αυτό είναι τρίποντο.
4: Ναι, έχει πολλά ρο μέσα.
3: Έλα, Ρόκι! Δώσ' το, Ρόκι!
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Υγεία.
5: Συνεργείο.
6: Υγεία.
5: Καθαρικά. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Λίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
11: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια.

0: Weather West. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
1: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είναι ο ρυθμός 949, είμαστε παρέα, διαβάζω τα τόσα ωραία μηνύματα που στέλνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι την περιμένουμε και εμείς πώς και πώς. Αναφέρομαι στην Πεγκυζίνα που τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα βρίσκεται εδώ ζωντανά στην εκπομπή μου, ζωντανά ολοζώντανα. Θα την ακούσετε, θα ρωτήσετε πράγματα που θέλετε, θα της πείτε ό,τι θέλετε. Θα κάνουμε διάφορα, ετοιμάζουμε διάφορα. Και εκτός από όλα, το πιο σημαντικό, έρχεται και νέα αποκλειστικότητα. Έρωτας μικρός, από Δευτέρα θα παίζει μόνο εδώ. Η Πέγκη θα το παρουσιάσει με το σωστό τρόπο όπως εκείνη θέλει. Εγώ το μόνο που μπορώ να μαρτυρήσω είναι ότι πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έλατε να το κάνουμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε σε αυτό, αυτό που το ζητάτε συνέχεια. Δυναμώστε.

0: Λοιπόν, σου μιλάω Μπέσα και αφιερωμένο στις φίλες μου που τρώνε κάτι αυγά για να επανέλθουν από τις ατασταλίες του καλοκαιριού. Να, Μόνικα Μπελούτσι, στα 62 χθες τα έκλεισε και λέει ότι ξέρετε κάτι, είτε μεγαλώνεις και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια, είτε πεθαίνεις. Εγώ τρώω και μ' αρέσει. Εγώ είμαι μια γυναίκα με καμπύλες. Τρώω καλά, πίνω καλά, κάνω καλό σεξ. Τα κάνω όλα αυτά πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ ωραία. Θα μου πεις αν τα κάνω όλα αυτά είναι εγγυημένο ότι εγώ θα γίνω σαν τη Μόνικα Μπελούτσι. Πιθανότατα μεταξύ μας. Όχι. Αυτή αυτό λέει και λέει ότι πάντα ήμουν μια γυναίκα έτσι. Ποτέ δεν ήμουν τόσο αδύνατη και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Και εντάξει, χαλαρώστε, γιατί μεγαλώνουμε, αλλάζουμε και άλλες είναι οι προτεραιότητες. Αυτά για 1η Οκτωβρίου, για να δούμε πώς θα κυλήσει ο μήνας. Εμπειρία Superbet, εμπειρία πολύ δυνατή. Το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, τα σχόλια, στις συζητήσεις με το Super Social, με το live chat, με το Super πρόγραμμα ανταμοιβής. Ρυθμιστή σε ΑΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε πολύ λίγο και φέρνω μαζί μου 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, είναι ο ρυθμός 949, είμαστε στα 5 μετά τη 1 και είναι πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Μιλήσαμε για τους άσους στη σειρά, μιλήσαμε για το δεκαράκι το καλό της χρονιάς, τα είπαμε όλα αυτά, μένει τώρα αυτά που είπαμε, Instagramικά ωραία, χαμογελαστά, να τα κάνουμε πράξη και να δούμε πόσο πραγματικά μπορούν τέλος πάντων να είναι στην καθημερινότητά μας. Έρχομαι εδώ πάνω στην καθημερινότητα και λέω άριστο λέοντα μέχρι τις 26 Νοεμβρίου για να πούμε και κάτι σοβαρό ως σωστή πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, τρία ζώδια θα πάρουν τα πάνω τους και αυτά τα τρία ζώδια που θα πάρουν τα πάνω τους είναι λιοντάρι. Το λιοντάρι έχει μία λάμψη έξτρα, λέει, για αυτό το φθινόπωρο και θα είναι εξαιρετικό, όλα τα φώτα πάνω του και στα επαγγελματικά αλλά και στα προσωπικά πάρα πολύ καλά. Κριός, πολλές ευθύνες αλλά βήματα που σε πάνε ένα τσικ πιο πέρα και επαγγελματικά το χρειαζόσουν, οπότε τώρα μένει να το χαρείς. Και το Ξώτης, νέα κατεύθυνση στην καριέρα, ό,τι ξέρετε μέχρι τώρα ξεχάστε το, από εδώ και πέρα διαφορετική επαγγελματική θέση, διαφορετικά επαγγελματικά βήματα και καταξίωση. Όλοι οι άλλοι, Οκτώβριος είναι, θα περάσει και εντάξει, μικρά βήματα και θα τα καταφέρουμε. 10 στη σειρά με Νατάσα Θεοδωρίδου ξεκίνησαν και έρχονται μόνο επιτυχίες. Γιατί παίζουν στο ρυθμό 949.

Συγγνώμη, θα είμαι καταγγελτική. Αυτό το «Λυπάμαι» με Δέσποινα Βανδύ δεν ήταν τραγούδι χωρισμού, ας πούμε, χθες με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Γιατί δεν το βάλετε αυτό? Δεν είναι «Λυπάμαι» για λογαριασμό σου? Δεν είναι μια Έλλη Κοκκίνου, ας πούμε, τι τη έχει βρει? Δεν είναι ένα στάδωσα όλα? Χθες τι χωρισμού κάνατε? Θα πάρω τον Μαραντίνη. Δεν ξέρω, μήπως είστε Σουηδία και οι χωρισμοί ήταν λίγο πιο ήπιοι. Δεν ξέρω, πιθανόν. Να ξέρετε πάντως ότι όλα παίζουν στο ρυθμό 949. Ετοιμάζουμε μεγάλες εκπλήξεις και θέλουμε να είναι και ένα ραδιόφωνο πάρα πολύ ζωντανό. Με τα έτσι μας, με τα αλλιώς μας, ο καθένας με τα δικά του. Μια παρέα είμαστε. Ποτέ δεν είναι όλοι οι ίδιοι μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία, τα έχω πει σχεδόν ποιητικά. Ακούστε κάτι πολύ σημαντικό. Νόμος του Μέρφη. Πάντα κάτι χαλάει τη λάθος στιγμή. Αυτό μου θυμίζει που πάντα ένα μωρό κλαίει όλη τη νύχτα την ημέρα που εσύ έχεις δουλειά σε 7 το πρωί. Είναι το ίδιο. Πιστέψτε με, έχω μπει στο κλαμπ και το πιστεύω κανονικότατα. Λοιπόν, χαλάει το λάπτοπ τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Σε παρατάει το σκούτερ στην ανηφόρα. Τα καταλαβαίνω. Το θέμα είναι να μην κολλήσεις. Λες, έτσι είσαι? Σε παίρνω όπως είσαι και σε πηγαίνω σε ένα κατάστημα Γερμανός. Για το σοβαρό το σέρβις. Το σωστό. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο δηλαδή ότι υπάρχουν πιστοποιημένοι τεχνικοί και γνήσια ανταλλακτικά, υπάρχει και ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση για να τα διορθώσεις όλα, να τα φτιάξεις όλα και να είσαι σούπερ, να μην αγχώνεσαι για τίποτα. Γερμανός, μπείτε σε ένα κατάστημα και θα τα βρείτε όλα αυτά που σας περιγράφω. Είμαστε στα 10 στη σειρά και έρχεται αυτό που το ζητάτε, που το αφιερώνετε, που το ζείτε. Δυναμώστε.

0: Τι ωραίες επιλογές για τραγούδι της Γιώτας μου έχετε στείλει. Τι ωραία. Στα ερωτευμένα σας είστε. Κάτι από όλα αυτά που μου έχετε στείλει μου κλίκαρε πολύ ωραία στο μυαλό. Οπότε πιθανόν με αυτό να παίξω. Τώρα που λέω να παίξω, το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Ξέρετε καλά, Super Social Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Και αυτό έχει σημασία. Ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Μιλάμε για μεγάλη εμπειρία Superbet. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνετε στο ρυθμό 949 στο ξεκίνημα αυτού του μήνα. Επιστρέφω με ό,τι πιο όμορφο και Χρήστο Μανιδιάτη που το ζητάτε, το αγαπάτε και ελπίζω να το αφιερώνετε και εκεί που πρέπει.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει από το Βασίλειο.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
16: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the
17: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Garnier Color Sensation και όλια. Γαλαξίας.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
14: Καλό μας μεσημέρι. Αυτό το μεσημέρι, το πρώτο του Οκτωβρίου, το λίγο πιο σκυθροπό αυτό με τους 20 βαθμούς Κελσίου συννεφιά εδώ στο Μαρούσι και τον καιρό μια να βρέχει, μια σταματάει να κάνει τα δικά του κόλπα. 23 στη Θεσσαλονίκη. Η Σάμος έχει την υψηλότερη θερμοκρασία και είναι 27 βαθμοί Κελσίου, ενώ η Κρήτη ταλαιπωρείται πάρα πολύ και τα νέα από εκεί είναι και πολύ άσχημα, γιατί βρέθηκε και νεκρός ο κτηνοτρόφος που τον ψάχνανε από χθες. Και είναι δύσκολα πολύ και πλημμυρισμένα όλα. Αυτά αφορούν στον καιρό. Στη διάθεσή σας πώς είναι τα πράγματα? Δυναμώστε να ακούσουμε παρέα αυτό. Φτιάχνει τη διάθεση.

0: Και Μέχικο και Μιλάνο και Λοκολόκο και ό,τι θέλετε πάρτε για αυτό το μεσημέρι το 1ο του Οκτωβρίου. Πρωτέργεια μαζί μας, η ενέργεια της Metland δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Και την Κυριακή που μας έρχεται στο Taek Fondo στο Παλαιό Φάλιρο θα το ζήσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσεις και απίστευτες εμπειρίες και πολλή δημιουργικότητα. Να περάσετε από το περίπτερο της Πρωτέργειας, σας περιμένουν εκεί διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια αλλά και τη γεύση, πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα, όλα αυτά για εσάς. Ραντεβού λοιπόν 4 Οκτωβρίου στο Gastrosophy Fest. Ραντεβού έχετε τώρα με την Άννα Ζιρδέλ, την είδα να κατεβαίνει εδώ τη χάλη. Ετοιμάζεται να μπει στο στούντιο λίγο πριν φύγω εγώ. Ας πατήσω play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της γιώτας.
0: Α, είσαστε στα ερωτευμένα σας. Θέλετε να ξεκινήσει ο μήνας Οκτώβριος με μπόλικο έρωτα και καλά κάνατε, μαζί σας θα πάω αφού εσείς το θέλετε, να πω εγώ όχι. Αυτός είναι ο Νίνο λοιπόν με τον έρωτά του. Με super duper εισαγωγή τη λατρεύω. Είμαι η Γιώτα Τσιπρικίδου. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Να είμαστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο στις 10 στο ρυθμό 949.

0: Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
7: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
7: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
7: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
7: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
7: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
14: Πάμε σε γραμμή, ναι.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
14: Πολλά γκολ.
15: Γκολ στο βόλεϊ.
14: Ποιο βόλεϊ?
15: Ποιο ματς?
14: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
15: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
14: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
18: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
17: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
18: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
17: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
18: αντιμετώπιση καταστροφών,
17: ορεινή διάσωση,
18: υγρό στοιχείο,
17: τηλεπικοινωνίες
18: και διάσωση με σκύλο.
17: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
18: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
18: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
17: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ, την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Βρε καλό στους, καλό μεσημέρι. Πέμπτη, 1η του μήνα, 1η Οκτώβρη. Δεν πιστεύω να το ακούτε πρώτη φορά. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Θα περάσουμε 3 ολόκληρες ώρες μαγικά. Έχω ετοιμάσει μια εκπληκτική εκπομπή για όλες εσάς και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Δεν ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr, καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που είστε γενεθλιά σου. Και αν γιορτάζεις, Ανανίας, και εγώ έχω ένα φίλο Ανανία, να τον χαιρόμαστε, να τον χαίρεστε. Λοιπόν, έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω αναβήσει Γιάννη Πλούταρχο. Καλά, τώρα έχει έρθει αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές. Ελάτε στην παρέα μας.
4: Κι αν η καρδιά σου

Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και πάει λίγος καιρός. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη που είναι εδώ και μας εύχεται καλό μεσημέρα και Πέμπτης. Παιδιά, μία από τις ειδήσεις που διάβαζα χθες και πραγματικά γέλασα και λέω υπάρχει και αλλού αυτό το πράγμα. Νιγηριανός λέει, διαβάζω το πρώτο θέμα, πήγε λέει την απάτη σε άλλο επίπεδο. Ίδρυσε κρατική υπηρεσία, ανέλαβε επικεφαλής και πήρε χρήματα από τον προϋπολογισμό της χώρας. Υπέροχο, υπέροχο. Ο συγκεκριμένος λέγεται Αντενίγη Αντεγέμι. Εμφανιζόταν από το 2024 ως Γενικός Διευθυντής του ανύπαρκτου Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων. Μιλάμε ότι θα πάει στα δικαστήρια γύρω στις 12 Οκτωβρίου από ό,τι διαβάζω, και τα χρήματα τα οποία έβαλε στην τσέπη, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, γιατί χρήματα υπάρχουν, είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Ναι, μιλάμε για δολάρια, έτσι, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο βασικά, αλλά είναι πολύ αστείο όταν μπαίνεις και διαβάζεις τα σχόλια από κάτω. Όταν γράφουν διάφορα, φέρτον από την Ιγυρία να μας κάνει σεμινάρια. Λέγουν διάφορα. Ό,τι συμβαίνει και στην Ιγυρία, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι αυτά που λες τώρα να κλάψω, να γελάσω. Εντάξει, είναι μια είδηση που λίγο πολύ σου προκαλεί και γέλιο. Σου προκαλεί. Μένουμε εδώ συντονισμένοι γιατί έχουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω Γιώργο Σαμπάνη, Γιώργο Μαζονάκη, Λία Βρετό και τώρα αγαπημένη Ελκοκίνου και τη χρωστάω.

0: Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μία Ναζίρ Δέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και με αφορμή λοιπόν και αυτό το τραγούδι και με ένα challenge που έκανα εκεί στο TikTok που βάζεις. Και ξέρετε αυτά τα φίλτρα που λένε πόσο χρονών σε κάνει. Μου βγάζει 60. Εμένα 60, ντροπή πράγματα είναι αυτά. Και βρήκα ένα πολύ ωραίο άρθρο που λέει για τους baby boomers. Που έτσι ονομάζονται όσοι είναι άνω των 60 και λένε αυτές τις ωραίες, τις 10 κλασικές φράσεις που λες λίγο πολύ, δεν μπορεί να το εννοεί. Και όντως δεν το εννοεί, αλλά δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού ότι κάποιος θα ενοχληθεί. Δεν είναι το κλασικό που κάθεσαι σε ένα τραπέζι και θα γυρίσει κάποιος να σου πει: όταν ήμουν στην ηλικία σου, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Εμείς δουλεύαμε και δεν παραπονιόμασταν. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε σήμερα. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για κάτι που έρχεται. Γιατί οι 2 μερούλες μείνανε, πρέπει να το ξέρετε. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού με κάτι παίζει Bound by Day. Γιατί κάποιοι θα βγείτε για ψώνια, κάποιοι θα πάτε για καφέ, αλλά κάποιοι θα πέρασετε μια βόλτα. Και μιλάμε για το εμπορικό κέντρο River West, στον υπαίθριο χώρο του, από τις 6 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα. 2 ώρες ζωντανά με αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει λοιπόν, Powered by Day, μην το χάσετε. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Και φύγει κανείς, ξέρετε, θα πάρω παρουσίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και 2 ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
10: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Γιατί βρε αγόρι μου?
14: Φοβάμαι.
15: Τι φοβάσαι?
14: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
15: Είπαμε, θα προλάβουμε.
14: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
15: Ναι.
14: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
14: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
15: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
17: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

την υπερκομματάρα της Πέγγι. Λοιπόν, σε εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και τώρα έρχεται στην παρέα μας το Θοδωρής Φέρης. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και στο λέω εγώ, είναι πολλές.

0: Στέλιος Ρόκος λοιπόν και με σένα πλάι μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κορίτσια θα με καταλάβετε περισσότερο από τα αγόρια. Ναι, γιατί υπάρχουν και οι παστροθοδόρες τα αγόρια εκεί έξω, όπως και ο δικός μου. Λοιπόν, με σένα πλάι μου μπορώ, με το Άζαξ μπορώ, αλήθεια σας το λέω. Γιατί την Παρασκευή και το Σάββατο έχουμε ένα διαδραστικό challenges με καθαριότητας που σας περιμένει στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Το Άζαξ λοιπόν σας προσκαλεί και Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικό challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε και πλούσια δώρα. Λοιπόν, είναι από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα. Το ξαναλέω γιατί θα με θυμηθείτε. Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ και να ζήσετε, ρε παιδί μου, το σπίτι σας όπως το Άζαξ ξέρει να σας το φροντίζει. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη και είμαι στο ρυθμό καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.
1: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Με Ελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλώς ήρθατε, κύριε
7: Σκεφτή. Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
10: Τι κουαλίτα.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μαζευόμαστε 4 λεπτά και μετά τις 3. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6937 949 949. Με πάρετε τηλέφωνο. Είναι το Viber του σταθμού και περιμένω τα μηνύματά σας να διαβάσω. Καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά σε εσάς εκεί έξω που έχετε τα γενεθλιά σας. Όλα τα καλά εύχομαι. Έρχονται επιτυχίες. Είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Κατεβάζεις και την εφαρμογή Soundist. Εκεί μέσα βρίσκεις τα πάντα. Και εδώ. Εδώ ακούς ό,τι χρειάζεσαι. Επιτυχίες. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Αχ, αυτή η μαγική φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη και θα χαθώ. Στο ρυθμό 949 χάνεσαι σίγουρα με τις επιτυχίες, γιατί είναι απανωτές. Είναι η μία μετά την άλλη. Και ξέρετε τώρα, είναι αυτές οι 10 οι ωραίες. Στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μιλάμε για τις φράσεις που λένε συχνά οι baby boomers, δηλαδή οι άνω των 60, στους ανθρώπους που αγαπούν χωρίς να καταλαβαίνουν πόσο αγενείς μπορεί να γίνονται. Μεταξύ άλλων, μία είναι θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις ή όταν κάνεις παιδιά, είναι το κλασικό που λένε όλοι οι γονείς μας. Λοιπόν, έρχονται πολλές επιτυχίες και Νατάσα Θοδωρή, του βλέπω και αναβήσει. Τώρα έχει περάσει το αγαπημένο μου αγόρι. Πέτρος Ιακωβίδης και Παγκόσμιο Φαινόμενο. Απολαύστε στο ρυθμό 949, η Μιάνα Ζυρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.

0: Αγαπημένη Νατάσα Θαδωρίου, λοιπόν, και φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στην Ελένη που είναι στο δρόμο, καθοδόν μας ακούει και διαβάζω τα μηνύματά σας. Και ο Παναγιώτης είναι εδώ και η Μαρία και η Κλεοπάτρα. Γεια σας, παιδιά. Και θέλω να μου πείτε και εσείς φράσεις. Φράσεις για από τους baby boomers που ακούμε, δηλαδή των άνω των 60. Ξέρετε, μεγάλους θείους, γιαγιάδες που θα πούνε, ξέρεις, αυτές τις ατάκες που λίγο πολύ σε τσιμπάνε, ρε παιδί μου, και δεν τις θέλεις. Εμείς δουλεύαμε και δεν παραπονιόμασταν. Κατάλαβες. Το παιδί σου, το έτσι, το αλλιώς σου, που άλλος παιδί δεν έκανε, μόνο Μαριό το Γιάννη. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, εάν έχετε όνειρα όμως, όνειρα για ωραίες σπουδές, σας έχω τη λύση. Σπουδές ψυχολογίας. Τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημόνων ICPS είναι σίγουρα η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αναγνωρισμένα πτυχία, μεταπτυχιακά, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ, είναι ένα. Είναι αυτό και το χρειάζεται. Αναγνωρισμένα προπτυχιακά προγράμματα επιπλέον, θέλω να σου πω. Μπορείς τώρα να κοιτάξεις για τις ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις, να μπεις στο YouTube ή στο Spotify και να παρακολουθήσεις το Vidcast του ICPS College. 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.icps.college, στο 210-645-6565. Σε ένα γρήγορο break πάμε και επανερχόμαστε. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. The Giannis
1: Scapping Match Show. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει: νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει: you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
15: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
16: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
15: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
20: Ρυθμός 949. Με
3: σήμερα και η Πέμπτης, 1η του Οκτώβρη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Μια αναζηρθέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. 47 λεπτά και μετά τις 3. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber. 6-9-37-9-49-9-49. Καλησπέρα και στην Ελευθερία που βλέπω τώρα το μήνυμά της. Γεια σου, Ελευθερία μου. Και μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και έρχονται πολύ ωραίες επιτυχίες. Ναι, μία εδώ την πρωτοακούσαμε, βέβαια, από αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Δυνάμωσε τώρα στο ρυθμό 949. Έρχεται.

Σταν, λοιπόν, και παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και θα πάρω κι εγώ μια μεγάλη ευθύνη και θα σου πω κάτι. Κάτι που σε ενδιαφέρει. Γιατί αν αγαπάς το shopping, τώρα ήρθε η ώρα. Άκουσέ με. Από τις 2 από αύριο μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου, μιλάμε μέχρι και την Κυριακή, οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 μέρες σε περιμένουν μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB. Έχει πάρα πολλά. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και το ξέρεις. Και αυτό το φθινόπωρο και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Γιατί θέλεις να ανανεώσεις την καρντερόμπα σου, έχει μπει ο μισθός. Δεν θες κάπου να τον καταλάβεις.

0: θέσεις εκτός από τις υποχρεώσεις σου. Έστω και ένα μπλουζάκι να πάρεις, παιδί μου, αλλάζει όλη η ψυχολογία σου, κακά τα ψέματα. Και έχει και εκπληκτικές τιμές, το ξέρεις αυτό, δεν χρειαζόταν να σου το πω εγώ. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Περνάμε σε ένα μήνυμα που σε ενδιαφέρει, γιατί έχουμε αποκλειστικότητα. Και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγει κανείς.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Τάς Μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε.
14: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Να δω

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Για να μαζευόμαστε, για δώστε το παρόν. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Έχουμε μπει αισίως στην τρίτη και τελευταία ώρα. Περιμένω να διαβάσω τα μηνύματά σας μέσω Viber. 6937-949-949. Και δεν ξεχνάς πως μας ακούς μέσω soundist.gr, καθώς ρυθμός 949. Από όλο τον κόσμο έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω αγαπημένα κομμάτια τα οποία ζητάτε. Από Αντώνη Ρέμο, Σάκη Ρουβά, Θοδωρή Φέρι, χαμός θα γίνει. Πολλές καλησπέρες και στη μέρη που μου λέτε από εβδομάδα βγαίνει σε άδεια, τυχερούλα. Φύγαμε με Χρήστο Μενιδιάτη.

αέρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

Μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο κάτρες λέξεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αντώνης Τρέμος λοιπόν και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, παίρνω παρουσίες και νάτος, νάτος ο Κώστας. Σε ο Λένος Πέρες αλλιώς. Γεια σου βρε Κώστα μου. Λοιπόν, παιδιά να σας ενημερώσω γιατί την Κυριακή έχουμε πολύ ωραία πράγματα και είμαι εκστασιασμένη. Δεν μιλάω άλλο. Εκτός από το Gastrosophy, Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτερία, έρχεται το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα και αποκλειστικές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, από Μακεδονία, από Κρήτη, με όλα τα καλούδια, με 20 κορυφαίους σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και όχι ότι και ότι, μισελενά τους παρακαλώ, 15 αστέρια και η διεθνώς βραβευμένη Anna Rose. Σε περιμένουν εκεί, θα είμαστε όλοι εμείς εκεί φυσικά, γιατί όπου υπάρχει φαγητό εγώ θέλω να πάω και καταλαβαίνεις ότι με ένα εισιτήριο στο more.com μπαίνεις, παίρνεις, τρως τα πάντα, ό,τι θέλεις και πίνεις, κατάλαβες, γιατί αυτή η βραδιά θα μας μείνει αξέχαστη. Είναι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, είναι από τη 1 η ώρα το μεσημέρι στο Taekwondo, στο γήπεδο του Taekwondo. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε γρήγορα και έγκαιρα το εισιτήριό σας. Όπως είπα, more.com. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Silver sponsor Eurobank. Το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos και το ελαιόλαδο Molon Lavé. Υποστηρικτής Elvida Foods και Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια, το ξαναλέω, γιατί δεν θα τα βρείτε μετά. Θα τα ψάχνετε. more.com. Και συνεχίζουμε με τις επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και Γιώργος Μαζωνάκης θα έρθει και η Ιουλία Καλυμάνη τώρα, αγαπημένος Νίκος Απέργης και κομμάτι της ζωής μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και Καμπάνες στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και ευχαρίστησες και ωραίες ειδήσεις. Για παράδειγμα, διαβάζω εδώ πέρα στην καζέτα ότι υπάρχει μια τυπάρα που έφτιαξε μια στρατιά, σε εισαγωγικά έτσι, 500.000 ανθρώπων στο TikTok που πολεμούν τα hate comments με καλοσύνη. Δηλαδή, όπου υπάρχει αυτή η αρνητικούρα, αυτό το ότι τι σας νοιάζει εσάς, τι θα πάθει ο γείτονας, και αμέσως να πάτε από κάτω να γράψετε το αρνητικό σας, το μακρύ σας και το κοντό σας, υπάρχει αντίστοιχο. Τώρα στο εξωτερικό πιστεύω θα έρθει και κάποια στιγμή στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, είμαστε και ζηλιάριδες, το ξέρετε. Και πάνε και γράφουν αντίστοιχα και καλά κάνουν. Και τι σας νοιάζει εσάς, καλέ. Ήθελα να ξέρω όμως πραγματικά με τι κουράγιο και τι διάθεση και τι ελεύθερο χρόνο έχει ο καθένας που πάει και σχολιάζει κάτω από κάτι που δεν του αρέσει και ανοίγει και διάλογο. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι κάνει το σχολείο του και το αφήνει να πέσει. Κάνει πραγματικά διάλογο. Λοιπόν, φύγαμε σε ένα γρήγορο break, να μην κάνουμε κι εμείς διάλογο τώρα. Και επανερχόμαστε, ξέρετε. Μη φύγει κανείς, θα πάρω παρουσίες.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Των φρονίμων τα παιδιά
3: πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
2: Σωστό, Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
4: Παρά γαϊδουρό γίνεται. Κάτσε, έχεις πολλά ρο μέσα. Έχεις πολλά ρο μέσα, μην κοροϊδεύετε.
3: Έχασα.
4: Μην κοροϊδεύετε.
2: Να σου πω κάτι, αυτό είναι τρίποντο.
4: Ναι, έχει πολλά ρο μέσα.
3: Έλα Ρόκι, δώσ' το Ρόκι.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Το τζάκετ την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Παιδιά, έφυγε το μεσημεράκι, απογευματιάζει, ήδη απογευματιάζει. Έτσι, 47 λεπτά και μετά τις 4 η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλό μήνα, καλό Οκτώβρη. Χωρίς το μη, έτσι, μην μπερδεύεστε. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Για λίγο ακόμη θα κάνουμε παρέα και περιμένω τα μηνύματά σου. Τσιγκουνεύεσαι όμως σήμερα. Τι γίνεται, τσάμπα είναι το Viber. 6937-949-949. Για να δω. Μας ακούτε φυσικά μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Από όλο τον κόσμο και έρχονται πολλές επιτυχίες. Και αγαπημένος, θα πω, ναι. Αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος τώρα στην παρέα μας με ένοχο κορμί. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Για δυναμώστε.

0: Όχι, γιατί αγαπημένη και απόλυτη αναφύση, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και εγώ θα σου πω τώρα κάτι που σε ενδιαφέρει. Σίγουρα σου λέω 287.000. Τι είναι αυτό? Τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας, με γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, έτσι. Ανοιχτά και για υγροστίβο από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park. Λοιπόν, κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο, κλείσε τώρα γήπεδο και 1.350 θέσεις έχει δωρεάν για το αυτοκίνητό σου. Δηλαδή, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να αθλούμαστε, έτσι. Έλα σε παρακαλώ να ξεκινήσει καλά ο μήνας. Έλα και πώς αλλιώς θα ξεκινήσει καλά ο μήνας, εάν δεν μείνει συντονισμένο στο ρυθμό. Εάν δεν έρθει αυτό το αγόρι, το ψηλό, το γαλανομάτικο, το χιλιοβραβευμένο θα έλεγε κανείς, θα στα πει αύριο. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Απλά έκανα ένα μικρό spoiler.
1: Με γκράμι.
0: Γκράμι θες, Μαρή?

0: ένα billboard, ένα Oscar. Να πάρω βατόμουρο.
1: Θα σου ρίχνω μια μούτζα, αλλά δεν περνάει στον κόσμο έξω. Θα τα ακούσει, πιστεύει. Εντάξει.
0: Δεν είπε ότι είμαι και εγώ αθλητικό αγόρι πολύ κοντά.
1: Κυρίω. Αθλή. Αθλή την κάτω γνάθο και την άνω γνάθο στο φαγητό. Αυτό τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν λέμε.
0: Εθουρού.
1: Όχι, γιατί δεν είπαμε κάτι κακό.
0: Όχι, είναι τρώω το φαγητό.
1: Είναι κακό να τρώ.
0: Και το καλαμάτι κοτοπούλου και την κρέπα, όλα τα τρώω.
1: Λοιπόν, σα αφήνω στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε, Γιάννη Κατινάκη έρχεται αυτό το αγόρι. Με το show του 5 με 8 να κρατήσει συντροφιά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο πρώτα Θεός, να κλείσουμε ωραία αυτή την εβδομάδα. Και μην ξεχνάς ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάσει. Φιλιά πολλά.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγκ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
17: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: His name is Giannis, he's from Greece.
19: The Giannis Katinaki Show.
20: Είναι φανταστικός.
21: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
22: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
23: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
24: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
25: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
26: Χωρί

όπου λαχταρούσες, δηλαδή εμένα. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και παιδιά μου, καλό μηνάκι να έχουμε, να μας μπει ωραία και όμορφα όπως μας αρμόζει, δηλαδή με πάρα πολλά λεφτά και μπικικίνια, με γκομενικό ωραίο, σωστό και μερακλείδικο, με χαρές, χαμόγελα και υγεία πάνω απ' όλα. Σαν να αλλάζουμε χρονιά. 3, 2, 1, Happy New Year! Και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα μέχρι και τις 8 και έχουμε υπερεκπομπάρα για εσένα. Πρώτον, το παιχνίδι που έχει γίνει πια θεσμός και το έχεις λατρέψει, η σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς ό,τι τραγούδι κατεβάσει το κεφάλι σου. Εγώ παθαίνω κάταγμα στο αυτή, πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και κερδίζεις δωράρα. Επίσης, έχουμε το δίλημα της ημέρας. Διλήμματα ζωής με τη φωνή του παραλόγου, γιατί το λέω εγώ το δίλημα, τα πράγματα είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολα και σε αυτό. Και επιπροσθέτως και εν κατακλείδη, για να μιλάω και κυριλάτα, έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη που σου λύνω το δικό σου πόνο, το δικό σου πρόβλημα ζωντανά στον αέρα του ρυθμού. Εννοείται πως θέλω πάντα τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Ακόμα σας βλέπω λίγο ψόφιους για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Πιάσε κινητάκι και στείλε μου μηνυματάκι και εγώ ξεκινάω, καλέ, με υπερτραγουδάρα αγαπημένο, το δίνω και εγώ. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα. Δώσε Στέλλα καλή.

0: Και πάμε και το remix. Μαδάγες τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ. Και ρεμιξαρίσματα κάνω. Ένα κορμί φιδίσιο με πολλά πράγματα να κάνει. Γιάννης Κατινάκης. Εγώ είμαι λοιπόν αυτός ο παρανοϊκός τύπος που ακούς κάθε απόγευμα μέχρι και τις 8, γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά πριν τα κάνουμε, γιατί έρχεται ολοταχώς το δίλημα του Γιάννη, το δίλημα της ημέρας που πραγματικά θα διχάσει γιατί καίει και τσουροφλίζει, να δώσω πολλά φιλιά στην Ελευθερία που με εύχεται καλό Οκτώβρη. Ξαναλέω, είναι Οκτώβρη ή Οκτώβρη. Αυτό το μη το θέλουμε να το τζάσουμε. Κανείς δεν ξέρει, ας μας στείλει ο κύριος Μπαμπινιώτης. Και στο Δημήτρη να στείλω τα φιλιά μου που μου λέει: Γιάννη, είσαι η καλύτερη παρέα στην κίνηση. Όσε μερσό, γυρίζω από τη δουλειά την ώρα που ξεκινά εκπομπή και είσαι η καλύτερη αποφόρτιση. Ταλεντάρα μου, λέει Δημήτρη από Χαϊδάρη. Τα φιλιά μου, μουά, τα ρουφιχτά και στη Βιβί που μόλι μου έστειλε. Αλλά τώρα, σε λίγο τα φιλιά, γιατί έρχεται και είναι καυτό το δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Αχ, παιδιά μου, αγαπημένα παιδιά μου, όμορφα. Σήμερα το δίλημα τσουρουφλίζει και είναι το εξής. Να κάνεις σχέση με συνάδελφο ή να μην κάνεις σχέση με συνάδελφο. Και είμαι κατηγορηματικός και λέω το όχι, το ηρωικό του μεταξύ από όπως στους Ιταλούς. Όχι, όχι, Παναγιά μου, γιατί? Σκέψου να έχεις κάθε πρωί το άγχος να γίνεις εγωγό ατζολετάκι και βάνα μπάρμπα με την τσίπλα βραχονισίδα στο μάτι. Να ξυπνάς δηλαδή 2 ώρες νωρίτερα, να γίνεσαι μιζιάν και να είσαι διωγγόμενος. Είναι αυτό τώρα ταλέπα που αξίζει να την κάνεις? Επίσης, εδώ λέμε να κρατάει το ζευγάρι προσωπικό χρόνο μεταξύ του, για να μην τον ξεράσει τα σηκώτια σου το άλλο. Τον άλλον θα τον έχεις κάθε μέρα 8 ώρες στη δουλειά και πρωί-πρωί με τα νεύρα τσατάλια. Θα τον έχεις και στο σπίτι και στη βόλτα. Θα πεις: Φεύγα, φεύγα μακριά. Πάρε λικοφόρο και πήγαινε Νικαράγουα και Γκάνα. Δεν θέλω, δεν πρέπει. Πρέπει στη σχέση να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας σίγουρα και να διατηρείται ένας ερωτισμός. Αλλά κυρίως είναι το άγχος. Θα πηγαίνει σαν τη Σαμάρα τη Χαμούρο πρωί-πρωί. Θα λες: Δεν ανοίγει το μάτι, Παναγιά μου, δεν ανοίγει. Πού πάνε εδώ τους βλάκες πάλι σήμερα? Αχ, μωρό μου, εσύ είσαι. Α, και ξαφνικά ένα γιάρα, τρελή. Όχι, έξω από τη δουλειά, μην μπλέκονται αυτά. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, περιμένω με αγωνία. Θα έκανε σχέση με συνάδελφο ή όχι? Βέβαια, αν ο συνάδελφος είναι ο Μαλούμα, θα την κάνω τη σχέση και θα ξυπνάω και 4 το πρωί να γίνομαι Star Ελλάς και Miss Universe. Αυτά είχα εγώ να πω και συνεχίζω με Κωνσταντίνο Αργυρό. Α, ας πούμε, και με τον Κωνσταντίνο τον είχα συνάδελφο. Από όχι, από όχι, από ναι. Οπότε μπαίνει και μια άλλη συνιστόσα. Ανάλογα και με ποιον συνάδελφο, λέω εγώ τώρα. Κωνσταντίνε, ανάλαβε.

Τώρα Μερακλή Θοδωρής Φέρης και τον ακούς πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς επιτυχιάρες και μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη. Βεβαίως, αυτό σου έλεγε και με αυτό θα πορευτείς. Και παιδιά, έχω πάρα πολλά μηνυματάκια. Αρχικά ρώτησα πριν, γιατί είμαι και πάρα πολύ μορφωμένος πρίτανης, αν είναι Οκτώβρης ή Οκτώβρης. Αν το μου το θέλουμε, πρέπει να τζάσει μακριά. Και είχα βροχή μηνυμάτων. Πρώτον ο Παναγιώτης μου λέει, που είναι και ωραίο γόρι, βλέπω Παναγιώτη, σε καλησπέρα. Μου λέει, Γιάννη, το σωστό είναι Οκτώβριος χωρίς μου. Α, είναι φιλόλογος ο Παναγιώτης και το έχει ψάξει. Προέρχεται, λέει, από τη λατινική λέξη Οκτώμπερ. Παιδιά, πόσο μορφωμένα ακροατόπουλο έχω, παιδιά. Θα την ονομάσουμε την εκπομπή Στα Άκρα με τη Βίκη Φλέσσα. Έχω επίσης και την Εύα. Και αυτή η φιλόλογος, παιδιά. Τι γίνεται, όλη φιλολογική, με ακούει. Η οποία μου λέει το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έχω την Μαρία και τη Δέσποινα που με χαιρετάει. Και α, έχω και πολλά κορίτσια εδώ μαζεμένα που κάνουν νυχούλες και ακούνε ρυθμό 949 από την Πάτρα. Τα φιλιά μου σε όλους και στη Μαριάνθη που μόλις έστειλε. Είμαστε μια ωραία παρεούλα αντικειμενικά, έτσι. Και μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί το χρειαζόμαστε. Γιατί μπαίνει το κρύο που είναι τσουχτερό, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Σήμερα πρώτη μέρα έβαλα μπουφάν. Θα μου πεις, μιζέριασες λίγο. Μια κολυβόπατα της χαράς λίγο την έφαγα. Θα μου πεις, δεν γκρίνιαζες για τη ζέστη. Γκρίνιαζα. Είμαι ανάποδος άνθρωπος. Ίσως και να είμαι, θα έλεγε κανείς. Ωστόσο, σε λίγο δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχουμε την υπερπαιχνία. Η δάρα μας, τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα. Μου τραγουδάς, μου τραγουδογκαρίζεις συγκεκριμένα και κερδίζεις δωράρα, τα φιλιά μου και στην Άννα που μόλις έστειλε. Και περνάω κατευθείαν σε το Κελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, δυνάμωσε, γιατί το κέφι προβλέπεται να είναι συγκλονιστικό.

0: καλά τη και όπα τη στα κέφια. Νίκος Οικονομόπουλος και πρώτη θέση στην καρδιά σου. Θέλω να έχω εγώ, σου κάνω και ναζάκια. Γιάννης Κατινάκης, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία, την πιο ναζιάρικη, την πιο μερακλείδικη και παρέα του ραδιοφώνου. Και τώρα, χαμηλώστε τα φώτα και ανοίξτε τα αυτάκια σας. Γιατί τώρα είναι η ώρα η δική σου. Είναι η ώρα να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσει το τραγούδι τη επιλογή σου. Βοήθειά μα, θα επαναλάβω και θα κερδίσει και δωράρα από την Pizza Fan. Οπότε, πάρε τηλέφωνο αναχείρας, πάρε τηλέφωνο, είπα σε βλέπω ότι βαριέσαι. Πάρε το τηλεφωνάκι και κάλεσε τώρα στο 210-6835-722 για να βγεις και να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Γιατί κάθε φορά, παιδιά, είναι και λίγο αναξιοπρεπές αυτό που κάνω. Δώρο σου δίνω, βρε, δώρο σου δίνω και σε παρακαλώ να με πάρεις τηλέφωνο. 210-6835-722 για να παίξουμε. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω ότι το Άζαξ σε προσκαλεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσεις τα αντανακλαστικά σου σε διαδραστικά challenge της καθαριότητας και να συναντήσεις έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη. Οπότε Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 9 το βράδυ και Σάββατο από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα στο Athens Metro Mall και θα περάσεις εξαιρετικά. Καλεσπάσαν οι γραμμές, χαμός γίνεται. Πάω να τις σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω με παιχνίδι και ακροατόπουλο.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην μ' ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up. I hang up on you.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες?
14: Πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει... να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
18: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
26: Στην Ελλάδα
0: προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
24: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
26: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
27: Πολτρώνε σοφά.
28: Σόλο διβάνι,
27: δικουαλίτα.

0: Πάμε λίγο και θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα και θέλω κέφια γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλό μηνάκι θα ξαναπώ, με το καλό να μας μπει και θα μας μπει καλά αν παίξουμε την παιχνιδάρα μας, γιατί ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνου, ένα παιχνίδι που έγινε θεσμός, θα λέγε κανείς. Το λέω εγώ τουλάχιστον και αυτό μετράει, γιατί βγαίνεις καθημερινά, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου, εγώ είμαι ένα βήμα πιο κοντά στην παρέτηση σε κάθε τραγούδι που ακούω και κερδίζεις δωράρα από την Pizza Fan και συγκεκριμένα δύο πίτσες high protein. Λοιπόν, για να καλησπερίσω την πρώτη φίλη. Hello my friend.
1: Εγώ είμαι η πρώτη φίλη.
0: Για να μιλάω σε εσένα, εσύ είσαι η πρώτη φίλη. Αν μίλαγα στην άλλη θα ήταν η άλλη.
1: Γεια, καλησπέρα.
0: Χαίρετε τις εσπέρες, αγαπημένη μου φιλενάδα. Ποια είσαι, πώς σε λένε και από πού με καλείς?
1: Είμαι η Χαρά και καλώς το γαλάτι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι εγκινήσει.
0: Το σκέφτηκες λίγο αν είσαι η Χαρά? Τίποτα δεν είναι σίγουρο.
1: Όχι, είμαι σίγουρη.
0: Γιατί εσύ διατείνεσαι ότι είσαι η Χαρά, μήπως είσαι όμως η Αμερσούδα?
1: Θα πω ότι είναι η Χαρά για σήμερα, ναι.
0: Πάλι το σκέφτηκε, παιδιά. Τώρα αυτή είναι βαρύ ποινίτσα. Έχει βγει, τα έχει σκάσει μάλλον. Κάτι συμβαίνει, τέλος πάντων. Πάντα παρέρχομαι και θέλω να σε ρωτήσω τι τραγούδι θα μου πει σήμερα.
1: Λοιπόν, θα πω όσο περνάει ο καιρός από Ελένη Καρουσάκη για να ανέβουμε λίγο.
0: Τρελαίνομαι με Ελένη Καρουσάκη. Την καλιαρντοσύνη αυτή τη θέλω. Περίμενε, περίμενε. Να πέσουν τα σήματα, αγάπη μου, να γίνει σωστά. Και 3, 2, 1, δώσε.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
0: Ανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ. Θα ανέβουμε ή θα κατρακυλήσουμε, αγαπημένοι μου φίλοι? Χαρά! Κανείς δεν ξέρει αν είσαι Χαρά πραγματικά. Μήπως είσαι τη Χαρά Χάσκα?
1: Ελπίζω να ανέβουμε. Θα πω ένα ρεφρέν γιατί θα λυπάμαι τώρα από γευματάκι.
0: Σε ευχαριστώ, το εκτιμώ. Φύγαμε!
1: Όσο περνάει ο καιρό.
0: Ναι!
1: Χωριά από σένα.
0: Τρελαίνομαι.
1: Μα δεν το λέω σε κανένα. Περνάω τις νύχτες μου με μάτια δακρυσμένα. Εγώ που γέλαγα
0: όταν έκλαιγαν για μένα. Όσο περνάει ο καιρό. Ερμηνεύω. Χωριά από σένα. Έμορα εγώ, μα δεν το λέω σε κανέναν. Τρελαίνομαι με Ελένη Καρουσάκη. Για να δούμε πώς θα πήγες. Να σου πω κάτι, η φωνή θα μείνει ασχολίαστη για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, αλλά μόνο και μόνο που επέλεξες Ελένη Καρουσάκη, με τρέλανες και κέρδισες δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan. Τα φιλιά μου.
1: Ευχαριστώ, φιλιά.
0: Χαρά, που ανάθεμα είναι αυτή τώρα η Χαρά. Τι να είναι τώρα αυτή που βγήκε. Για να περάσω λοιπόν στην επόμενη φίλη. Επόμενη φίλη.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι φίλη μου, τι κάνεις?
3: Δεν το πιστεύω, από την πρεμιέρα προσπαθώ να βγω στη γραμμή, καλέ. Πώς
0: Λοιπόν.
3: Πόσες γραμμές έχει το The Giannis Κατινάκη Show? Και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή να πω ένα τραγούδι.
0: Φέρνουμε και πούλμανα μαλάχη και κοίτα να παίξω από την Τζαμαρία. Εγώ όμως αυτή τη φωνή.
3: Ναι.
0: Την ξέρω πάντα.
3: Θα θυμίζει κάτι, κύριε Κατινάκη.
0: Αχ, Παναγιά μου, θυμίζει στιγμές πάθους και έρωτα.
3: Να πω το τραγούδι μου.
0: Δεν θα αποκαλύψω ακόμα, αν και θεωρώ ότι έχουν καταλάβει. Πες το τραγούδι.
3: Κάθε φορά που με παίρνει ο φίλος μου Κατινάκη τηλέφωνο και το σηκώνω, του τραγουδώ το εξής. Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και αίμα μου, χαρά μου, χαρά μου και άνθρωπέ μου.
0: Αθηνά Φαλήλου, δώσε κι άλλο, δώσε.
3: Yes, επιτέλους, και απόγευμα.
0: Είσαι μουρλή, θα φας όλες τις ζώνες, τριπλοθεσίτησα πια.
3: Σου όρκι, σαν να κρατώ φανατικά. Σου ορκίζομαι ότι από την πρεμιέρα προσπαθώ να πιάσω γραμμή για να σου κάνω έκπληξη. Και δεν μπορώ να βγω. Αλλά χαλάει σου, αγόρι μου, η επιτυχία σου αξίζει.
0: Με τρελαίνεις πρωινό ναυάγιο, γιατί είσαι θεότρελη, θεότρελη φωνάρα. Πραγματικά είσαι η πιο ωραία φωνή που έχει βγει τα τρία χρόνια που κάνω εκπομπή. Αν εξαιρέσει σε μένα, φυσικά, που είμαι Μαρία Φαραντούρη.
3: Τα τρία μου. καλά, εσύ αγάπη μου, δεν συγκρίνεσαι.
0: Σ' αγαπώ.
3: Θέλω να ακούσω λίγο Dua Lipa.
0: Περίμενε, το έχω πρόχειρο, το έχω μάθει πια.
3: Ναι,
0: you should know I need one to hold me close. Deeper than I ever know. Whose love is like a rodeo.
3: Είσαι ίδωλος, αγαπάω.
0: Μήνυση από το Cambridge και θέλω να μου πεις τα γρήγορα πώς τα περνάτε το πρωί. Τα τρία τρελόπαιδα τα ναυάγια.
3: Πολύ ωραία. Κάθε μέρα 7 με 10 τα πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Βασίλη Φορτούνη. Εκεί με έχουν στη μέση οι δυο του.
0: Ζηλεύω.
3: Περνάμε ωραία. Ωραία περνάμε, Γιάννη.
0: Μου ήρθε μια μικρή ζήλια. Λοιπόν,
3: γελάμε.
0: Κάθε πρωί να ακούτε τα πρωινά ναυάγια, όπως και δίποτε, γιατί υπάρχει και αστικό μύθος ότι αν ξεκινήσει η μέρα σου χωρίς πρωινό ναυάγιο στο ρυθμό 9.49, έρχεται η μόρα το βράδυ και σε κυνηγάει. Το ρισκάρεις.
3: Αναγία, πού την θυμήθηκες, μάνα μου, τη μόρα.
0: Μου ήρθε η μόρα,
3: να ξέρεις.
0: Δεν στα έχω πει, μου ήρθε το καλοκαίρι πρώτη φορά, θα στα πω μετά. Λοιπόν, Αθηνά Φαλίδου, χειροκροτώ.
3: Λατρεύω.
0: Η καλύτερη του ντουνιά, σε φίλο τη πίτσα τη θέλει, τη πίτσα φαν.
3: Βεβαίω, γιατί να μην τι πάρω εγώ τι πίτσε, ψυχή δεν έχω.
0: Θα πάρει,
3: δεν
0: Αθηνά.
3: Τραγούδισα.
0: Αθηνά Φαλίδου.
3: Δεν μπορείτε να μου τι δώσετε, να τι δώσουμε σε έναν κρατή άλλο.
0: Εγώ κάνω κουμάντε εδώ πέρα. Είμαι και φράου Κατινάκη, κάνω και βασανιστήρια. Λοιπόν, πίτσα φαν δική σου, Αθηνά μου.
3: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ Γιαννάκη, μου σ' αγαπώ.
0: Και εγώ πολύ
3: μετά.
0: Πολλά φιλάκια. Είναι θεότρελη, την αγαπάω. Και πριν περάσω σε απόν και καντάδα, θέλω να σου πω ότι αν ψάχνεις ένα γεύμα που συνδυάζει γεύση και υψηλή πρωτεϊνική αξία, η πίτσα φάρνη αγαπημένη φέρνει τη νέα σειρά High Protein με 4 εξαιρετικές επιλογές βασισμένες στο πλούσιο σε πρωτεΐνη, κότα τσίζ και εξαιρετικά υλικά. Απόλαυσε λοιπόν τις νέες High Protein πίτσες με κοτόπουλο, γαλοπούλα και αυγό που σου δίνουν πάνω από 37 γραμμάρια πρωτεΐνης σε μόλις 2 κομμάτια. Τρελαίνομαι. Pizzafan.gr για να παραγγείλεις και περνώ κατευθείαν στην Καντάδα. Δώσε απόν μου, αγαπημένε. Λίγο να έρθει ρομαντισμός και ερωτισμός στην εκπομπή αυτή και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Επάνω, βρε, πες μου τι σου χρωστάω. Και Έλλη Κοκκίνου, υπέροχη μοναδική γυναικάρα, και την ακούς εδώ στο Ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις ούτως ή άλλως μόνο επιτυχίες. Τώρα που μπήκε 8 βρεις, χωρίς μη, τα έμαθα πια. 8 βρεις και μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας. Βέβαια και ο καιρός δεν θα έχει αποφασίσει, διότι μία έχει μελτέμια 82 μποφόρ, την άλλη έχει ήλιο, μετά πάλι σύννεφα, μετά πάλι βροχή. Δεν θέλει να κατασταλάξει κάπου, να ξέρουμε κι εμείς τι να βάλουμε. Ωστόσο δεν πέφτουμε και συνεχίζουμε δυναμικά, γιατί μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου τώρα που είσαι στην κίνηση, τώρα που χαροπαλεύει στην Κηφισία και στο Κηφισό και λες τι θα γίνει, παιδιά, πια τι θα γίνει. Νέος μπήκα στα μάξι και θα φύγω με επικουρική σύνταξη και εμεινόπαυση. Υπομονή, γιατί σε λίγο θα ενημερώσω και για την κίνηση με πολύ ποιοτικό τρόπο, όπως κάνω και κάθε μέρα. Μέχρι τότε όμως θέλω την παρέα σου, θέλω τα μηνύματά σου, θέλω την ενεργή σου παρουσία στην εκπομπή. Γιατί το έχουμε το Viber μας, να κάθετε, το έχουμε για να στέλνεις μηνύματα. 6937 949 949. Αναμένω στα μηνύματά σου, περνάω σε διαλυματάκι. Πραγματικά μικρό και υπόσχομαι, κάνε λίγη υπομονούλα και σε λίγο θα είμαι πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο Ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Στέγη Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματ?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
19: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Και το πρωί το πάμε τάπα.
21: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
22: Όλη μέρα ρυθμός.
23: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

I'm back to your company. Και θα μου πεις, γιατί μιλάς αγγλικά, βρε Γιάννη μου, τρελάθηκες και εσύ, πιθανότατα. Αλλά είμαστε και international, γιατί μας ακούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο ρυθμός 949 δεν έχει σύνορα, σαν να κατεβαίνω στις εκλογές, έτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν έχουμε σύνορα, λοιπόν, και είμαστε εδώ να σου κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Γιάννης Κατηράκης μέχρι και τις 8. Ένα δίωρο παράνοια σκεφιού και επιτυχιών, γιατί έχουμε μόνο επιτυχίες να ανεβάσουμε το κέφι. Να δώσω πολλά φιλιά στην Τούλα που μου έστειλε μήνυμα στο Viber μας, στο 6937 949 949. Καλησπέρα Γιάννη μου, λέει, είσαι άριστη παρέα. Μ' αρέσει το άριστη, με ανεβάζει. Άριστη παρέα στην απογευματινή μου βάρδια. Πού δουλεύεις, καλετούρα, τι ακούσε εμένα? Στείλε μου μήνυμα και ενημέρωσέ με. Ωστόσο, έχω να ενημερώσω ότι σε λίγο έχουμε να πούμε την κίνηση που από τη μικρή μου εμπειρία, γιατί έχω κοιτάξει τους δρόμους, γιατί εγώ ήρθα από Πανόρμου σήμερα. Τα πράγματα είναι στο κακό του στο χάλι. Έκανα να φτάσω 3,5 χρόνια. Λέω, θα φτάσω εδώ πέρα πρωτοχρονιά του 2055. Όμως τα κατάφερα. Κουράγιο, αγαπημένη μου ακροατή. Έχει βάλει και το κρυουλάκι του τώρα. Τα πράγματα είναι λίγο μίζερα και κουραστικά. Όμως δεν πέφτουμε, γιατί ξεκινάμε την ώρα με πάρα πολύ κέφι και συγκεκριμένα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δώσε Ρία μου να ανεβάσεις τους ακροατές μου που είναι πυγμένοι στην κίνηση, κουρασμένοι από τη δουλειά τους, με μια μιζέρια. Καλό μήνα θα ξαναπώ. Έτσι.

λόγια και καλά. Γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια που λέει και ο σοφός λαός. Ποιος είμαι ο Φλωράκης και λέω παροιμίες. Γιάννης Κατινάκης, ωστόσο, μαζί σου μέχρι και τις 8 στην πιο ωραία παρέα. Φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις Only Successes. Έτσι είναι το στο γλυκό, είπα μπουρούχα. Μείνεις από το Cambridge, όχι. Only Successes, θα πω μόνο επιτυχίες για να το καταλάβεις και στα ελληνικά. Και τώρα είναι αυτή η πικρή ώρα για τα δύσκολα μαντάτα. Τα μαντάτα της κινήσεως. Για να βάλω χαλί. Κοιτάω χάρτη, έντρομος. Πα, τι το ήθελα και τον κοίταξα. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Ήσουν λεβέντης και όμορφος και ήτανε μήνας Μάης. Ό,τι μυρολόι ξέρω θα το πω, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για σένα, αγαπημένο μου ακροατή. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Από τον Κηφισό, το κακό του το χάλι. 87.000 αυτοκίνητα, ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι, δεν είμαι υπερβολικός. Μεσογειών, όσοι σκατοί Κηφισίας, δεν σου πάει ο νους. Ολόκληρη αιμοπετάλιο, μια αιμορροίδα να με το συμπάθειο. Γκουμούτσα, όλοι κόκκινοι. Καλά, και τική οδός δεν το συζητώ, τα πράγματα είναι απέσια. Και το θέμα είναι ότι εγώ μετά έχω και δουλειά στο κέντρο. Πόσα χρόνια θα μου πάρει να πάω. 2062 Happy New Year θα πω. Και ο άλλος ο δρόμος εδώ πέρα που δεν του δίνω ποτέ σημασία γιατί είναι πάντα πράσινος, υποσιδώνος όπως ενημερώθηκα, και αυτή το κακό της το χάλι. Καλά, Κηφισίας, χρειάζεται να πω κάτι? Υπάρχει μέρα που να είναι καλά η Κηφισίας? Όχι. Ποιο είναι όμως το θέμα? Μέχρι και στον Πειραιά, παιδιά μου, τι κάνετε, φεύγετε? Είναι ώρα να μπει σε καράβι. Φύγε από τον Πειραιά και πήγαινε κάπου αλλού. Θα μου πεις πού να πάω. Έχει παντού κίνηση, μέχρι και στην Ηλιούπολη. Αγαπημένο μου ακροατή, οπλίσουμε υπομονή, κάνε κουράγιο, κάνε και κουράδιο οριακά, γιατί τόσο ωραίο στο αμάξι δεν μπορείς να πας και τουαλέτα, και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 να το περάσουμε μαζί κι αυτό. Και αφιερώνω έτσι για να ανέβει το κέφι ένα πάνω κι άμμο. Σαν ταινία παλιά, που τέλος δεν έχει, όπως τέλος δεν έχει και η κίνηση.

την καρδιά μου την καημένη. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, ο πρώην του να γύριστο, και εμείς το δρόμο για τις επιτυχίες, γιατί είσαι στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες, άρα σωστά και σοφά μας επέλεξες. Και μιας και ακούσαμε τραγούδι χωρισμού, έχω θεματάρα που πραγματικά θα σε ανατριχιάσει. Διότι, αν έχεις χωρίσει, πόσες φορές έχεις χωρίσει, 1, 2, 3, 10, έχεις μαύρη μοίρα σαν εμένα, τι είναι το πρώτο πράγμα που θες να πάρεις, ας πούμε, από τον πρώην σου? Θες να πάρεις το φούτερ, καλά το φούτερ είναι μάστιγα, θέλεις να πάρεις τα μπιζού, θέλεις να πάρεις την τσίπα και την αξιοπρέπειά σου που την έχεις χάσει χρόνια τώρα σε αυτή τη σχέση. Ένας φίλος, λέει, πρώην, αποφάσισε να πάρει, Θεέ μου, τι κουλασιόν είναι αυτό, τη λεκάνη της τουαλέτας μαζί του από το σπίτι που συγκατοικούσε με την πρώην του, αφού χώρισε με την κοπέλα του. Μάλλον για να του θυμίζει ότι τον είχε χεσμένο, δεν ξέρω, ήταν κάτι συναισθηματικό, κάτι συμβολικό. Αλλά μιλάμε για μεγάλη κουλαμάρα. Και πώς την πήρε την τουαλέτα? Έφερε μαστόρους, την ξυλώσαν, σε πιο πολλά έξοδα μπήκε. Πάρε και πέρα μια καινούργια τουαλέτα, μη σου θυμίζει το πόσο αφοδευμένο σε είχε, λέω εγώ τώρα. Βέβαια, ο άνθρωπος τον χωρίζει γενικά, κάπως μουρλαίνεται. Μένα μία φορά με έχουν χωρίσει και τι έκανα, Παναγιά μου, Μάρθα Βούρτσι, Μαρινέλα και όλες οι μεγάλες στάρ του κινηματογράφου. Μαντήλες, μυρολόγια, ήσουν λεβέντης και όμορφος. Όταν χωρίζεις και όταν ερωτεύεσαι, το μυαλό κάπου πηγαίνει μακριά, προς Νικαράγουα. Πάντως το κεφάλι μας δεν είναι το μυαλό μας. Περιμένω και τη δική σου γνώμη και τοποθέτηση για όλα αυτά που λέμε στην εκπομπάρα μας. Αρχικά υποτιμώ Γιάννης Κατινάκης. Και να μην το είπα, με έχεις μάθει πια. 6937-949-949 το Viber μας. Συνεχίζουμε με ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη και σε λίγο είμαι πάλι μαζί σου.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο.

0: Τι γίνεται, παιδιά μου, πώς τα περνάμε και πώς είμαστε? Ερωτώ και απαντώ εξ ονόματός σας, γιατί είμαι σίγουρος ότι τα περνάτε εξαιρετικά για ένα και μόνο λόγο, έτσι. Γιατί ακούς ρυθμό 949, και με χειροκροτώ. Μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη, εντάξει, έχω και εγώ την τσεχπινιά μου και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε εξαιρετική παρέα. Τώρα που ταλαιπωριέσαι, τώρα που έχει μπει και το κρυουλάκι και λες τι θα κάνω τώρα, να τσιγκουνευτώ το air condition το ζεστό ή να μην το τσιγκουνευτώ? Μην το τσιγκουνευτείς, γιατί θα έχεις μίξες μετά. Άκουσε με και εμένα. Λοιπόν, έχω να σου πω όμως κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα περάσουμε πραγματικά εξαιρετικά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, γιατί δίνουμε ραντεβού. Βεβαίως, έχω απόψε ραντεβού. Ραντεβού με σένα και συγκεκριμένα από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, γιατί κάτι παίζει powered by the E και σου έχουμε ετοιμάσει μια εκπληξάρα. Αχ, να μην μπορώ να πω. Αχ, να μην μπορώ να πω. Έλα, trust me και δεν πρόκειται να χάσεις. Περνάω σε διαλυματάκι ή σαπούρε, παιδί μου, τώρα μην φανταστείς, μικρό. Σαν τσουτσουράγκαθο. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Με λίγα λόγια, το θέμα ημέρας είναι. Το έστελες το βρακί σου σε ένα τύπο για 2.000.
3: Έχω απάντηση.
2: Απλά πράγματα. Μόνο το πρόγραμμα θέλει μια πόντια. Έστελνε το ποντιακό βρακίδιν τη.
4: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε.
3: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
4: Α, έτσι πάει. Μια
3: χαρά.
4: Δηλαδή βγάζω μια 10.000.
3: Με 5 βρακιά.
2: Το τεμέτερον βρακίν. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Easy.
3: Και του Easy.
2: Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά?
3: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
4: Αλήθεια, τον Λουγκαρέζο.
3: Αυτό το λέει αυτό, σαν να το ψηφίσετε.
2: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω, είναι με το Λιάγκα, μετά αυτό. Έχω το βρακί. Έχω βρακί.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Λουγκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: είναι καλό.
1: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Ναι, και πάμε λίγο. Είσαι εδώ και ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι εδώ. Γιατί είσαι στην πιο ωραία και μερακλείδικη παρέα του ραδιοφώνου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ο Γιαννάκης σου, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι εδώ μέχρι και τις 8 για να σε συντροφεύω τις δύσκολες ώρες της κινήσεως. Και σήμερα θα ξαναπώ καλό μήνα, μια και έχει μπει Οκτώβρης, εντάξει, Οκτώβρης ή Οκτώβρης, ποτέ δεν το έμαθα. Θέλω να δώσω κάποιες συμβουλές για το νέο μήνα. Θα μου πεις, στο ζήτησε κανένας? Όχι, το κάνω εκεί ευβουλής, γιατί είμαι και κεντρικός παρουσιαστής. Θα ήθελα λοιπόν αυτό το μήνα να είμαστε λίγο πιο θετικοί και χαμογελαστοί γενικότερα στην κοινωνία και στον συνάνθρωπο. Γιατί παντού έχουμε μαυρίλα και καταχνιά. Ένα σκρολ κάνεις, 10 κακές ειδήσεις. Ανοίγεις τηλεόραση, τα χάλια μας τα μαύρα. Οπότε ας φέρουμε εμείς μια θετική ενέργεια και μην είμαστε σαν κακό χρόνο να έχουμε με στη σκυλιότητα και την ξυνήλα. Γιατί αν φέρεις χαρά, θα λάβεις και χαρά. Και αν θες να πεις κάτι, πες το καλό. Το κακό, κάντο υπόθετο, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, να είμαστε ωραίοι άνθρωποι για να λαμβάνουμε και πίσω ωραία πράγματα. Σαν να κάνω ελπίδα, έτσι. Αξίζω. Θα σταματάω λοιπόν αυτά, κλείνει η παρένθεση και συνεχίζω με επιτυχιάρες, γιατί σου έχω Χρήστο Μενιδιάτη. Είδες τα καλύτερα πάντα και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ναι ρε παιδιά, μία είναι η απόλυτη, μία είναι αναβίση. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και νομίζω παιδιά ότι αυτή η χρονιά είναι η χρονιά της αναβίση. Όποτε ανοίγω TikTok, να θέλει να ανοίξει λίγο το μάτι να δείτε κάτι άλλο, όχι, θα δεις βύση που είναι υπέροχη. Αλλά πραγματικά μια εβδομάδα τώρα, το λευκό το ρούχο του στη λίστα της Μαντόνα το έχω μάθει απ' έξω. Το έχω μάθει απ' έξω. Φοβερό ρούχο, κούκλα, ε. Σαν τρισέ γονό μου την νιώθω πραγματικά. 2,5 ετών, λες, Άννα, πάρε μια περπατούρα, μια μπεμπελάκ, μια πιπίλα. Εγώ πια στα 20. Δύο μου, φαίνομαι 80. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μένα. Την αγαπάμε όμως γιατί είναι η απόλυτη. Και σταματάω τη λογοδιάρη, ευτυχώς δεν έχω την κανονική. Και θέλω να σου πω ότι έρχεται ολοταχώς το δικαστήριο του Γιάννη. Αν δεν ξέρεις τι είναι το δικαστήριο του Γιάννη, πάνε πει ότι δεν παρακολουθείς καθημερινά. Και ντροπή και έσχος. Και εξηγώ και ακόμα μία φορά. Εσύ μου στέλνεις το πρόβλημά σου, πρόβλημα πάσης φύσεως, ερωτικό, φιλικό, επαγγελματικό, οικογενειακό, και εγώ με την εμπειρία και τις γνώσεις που δεν διαθέτω, σταλίνω και περνάμε τι ωραία τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Περιμένω λοιπόν στο Viber μας 6937-949-949 το πρόβλημά σου. Έχω μεγάλη αγωνία να δω τι θα μου πεις και σήμερα. Και πριν περάσω σε break, να σου πω για μία ακόμα φορά ότι επιστρέφει το Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party έρχεται για να περάσεις εξαιρετικά Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo και εισιτήρια στο more.com. Τα είπα όλα, σταματάω τη λογοδιάρρη, ξαναλέω, περνάω σε διαλυματάκι και επιστρέφω με το δικό σου πρόβλημα.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
1: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Λίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
13: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Πλάω καλύτερος.
16: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
18: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
19: The Giannis Katinakis Show.

Βρε καλώστα, βρε καλώστα και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις, τα έχεις μάθει πια. Μόνο επιτυχίες και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να την περάσουμε. Μούρλια, ζάχαρη και μέλι. Καλό μηνάκι είπαμε, αλλά θα ξαναπούμε γιατί καλή κουβέντα είναι. Να μας μπει όπως πρέπει και όπως μας αρμόζει ο Οκτώβρης, να είναι καλύτερος, πιο τυχερός και με πολύ περισσότερα χρήματα από το Σεπτέμβρη, παιδιά. Γιατί το Σεπτέμβρη ήμασταν όλοι αφραγκίδου, δεν καταλαβαίνεις το χάλι μας, με ακορντεόν στα τρένα. Να είναι ένας μήνας με πλούτο, χαρές, χαμόγελα, ψυχική υγεία και ευημερία και να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και να σου πω κάτι, θα ευχηθώ και ένα καλό γκομενικό για το σίγκλ που με ακούει τώρα. Ωστόσο, υπενθυμίζω ότι εντός ολίγου έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη που θα γίνει πανικός γιατί έχω καυτό θέμα διαλέξει, που θα λύσω το δικό σου πρόβλημα, το δικό σου πόνο και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες για μία ώρα ακόμα για να ανεβάσουμε το κέφι και να σου κάνουμε την ωραία παρεούλα τώρα που έτσι βολοδέρνεις, θα έλεγε κανείς, την κίνηση. Ξεκινάω με Νίκο Οικονομόπουλο και Καψούρα, ένοχο κορμί. Μετά Γιώργο Σαμπάνη στο καπάκι και έρχεται Γιάννης Κατινάκης να δικάσει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και τα μυαλά στα κάγκελα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Προς το παρόν, κίνηση τα λέπα, αλλά και ρυθμός 9.49 για να σου φτιάξει το κέφι, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, το παρανοϊκό αυτό πανέμορφο αγόρι, εμένα λέω, Γιάννης Κατινάκης, για να κάνουμε πράγματα και θάματα. Και συγκεκριμένα, τώρα όπως υποσχέθηκα και έταξα, γιατί εγώ τον κρατάω το λόγο μου τίμια κεντρικά, αχ, πόνο στο χέρι μου, ήρθε η ώρα να λύσω τα δικά σου προβλήματα. Τα προβλήματα που μου έστειλες στο Viber μας, 6937-949-949, γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Και από σήμερα ο πόνος και το πρόβλημα βραβεύεται, γιατί η ιστορία που θα πω στον αέρα έχει και δώρο. Και συγκεκριμένα, Wagamama, σου κάνουμε δώρο, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για δύο άτομα στα αγαπημένα Wagamama, για να διαλέξεις ό,τι θες από το διαθέσιμο μενού. Στα Wagamama υπάρχει All You Can Eat Sushi, βεβαίως, με αυτή την προφορά. Νιγύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls, συν ένα site της επιλογής σου. Η προσφορά είναι διαθέσιμη στα Wagamama Αιώλου και Φυσιάς και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανεστιατόριο. Περισσότερα στα social των Wagamama. Και τώρα ήρθε η ώρα για το πρόβλημα και να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Ήρθα να δικάσω λοιπόν, πρόεδρος εφετών και πρόεδρος της παράνοιας, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος να λύσω το δικό σου σπαραγμό. Έχω πρόβλημα, μου λέει μια φίλη. Για να μ' ακούσει εμένα, ένα πρόβλημα το έχεις, μια κουλαμάρα. Είμαι σε μια νέα σχέση εδώ και 2 μήνες. Να ζήσετε, πάρα πολύ χαίρομαι. Αλλά καμία φίλη μου δεν συμπαθεί το αγόρι μου. Γενικά είναι πολύ καλός και φιλικός, ναι καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν τον θέλουνε. Γιατί βλέπουν καθαρά αυτά που δεν βλέπεις εσύ, αγάπη μου. Εσύ τώρα έχεις πάθει από τον έρωτα γκαβωμάρε, υπερμετροπία, γλάθκωμα και στραβισμό. Δεν βλέπεις τα αυτονόητα. Όταν ερωτεύεσαι, παθαίνεις. Μην το πω μια αυθυποβολή, μην το πω μια μικρή παράνοια, ένα ενθουσιασμό. Θα το πω μια βλακεία. Ναι, παθαίνεις μια βλακεία όταν ερωτεύεσαι. Τα είπε και η Χάρης Αλεξίου. Ο έρωτας, αν ήταν άνθρωπος, δεν θα ήταν έτσι μπεσαλής. Είναι μπαμπέσης άνθρωπος ο έρωτας. Λοιπόν, άκου τις φίλες, γιατί βλέπουν καθαρά, βλέπουν αυτά που δεν μπορείς να δεις εσύ. Βλέπουν καθαρά και εξάστερα, γιατί εσύ τώρα, να σου πω κάτι. Σίγουρα, χωρίς να ξέρω και την κατάσταση, εκ των έσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι δικαιολογείς πράγματα τα οποία, επειδή ακόμα είσαι στην πολύ καψούρα, τι κάνεις και τους έρωτες, τι κάνεις και τα κρεβάτια τα καλά, και τα πράγματα τα οποία σε 3-4 μήνες από τώρα εγγυημένα θα σε φάρουν σε σημείο ιστερίας να αγκαρίζεις, τώρα απλά τα αγνοείς και τα βάζεις κάτω από το σιρτάρι και μέσα σε σερβάντα. Listen to your friends, because our friends always know better what to do with our lives. Καλά, το πήγα το αγγλικό σύννεφο, έτσι. Άκου τις φίλες σου, εμπιστεύσου, γιατί θέλουν ιδιωτελώς το καλό σου, και δεν σου λέω να χωρίσεις, απλά έχει λίγο τα μάτια πιο ανοιχτά, βγάλε λίγο τις παροπίδες, έχω να πω εγώ. Ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Και αφού είπα και την ταπεινή μου γνώμη, παρότι πολύ ταπεινός άνθρωπος, συνεχίζω με επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι. Δεν φεύγεις όμως, μένεις, απολαμβάνεις, δυναμώνεις την ένταση και έχουμε μέχρι και τις 8 να κάνουμε πράγματα και θάματα.

Hello, good evening και καλησπέρα και πάλι. Είσαι εδώ και έχεις επιλέξει πολύ σωστά να είσαι εδώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, υπερεπιτυχιάρες και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Και έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα και να φέρουμε στο τραπέζι έρευνες και ζητήματα από τη ζωή βγαλμένα. Και συγκεκριμένα, βλέπω εδώ πέρα ότι ένας στους τρεις τζενζίτες, όταν λέω τζενζίτες εννοώ ότι τη γενιά των τζενζί, δική μου λέξη τώρα, κουλασιών, δεν αντέχει να βλέπει ζευγάρια να φιλιούνται δημόσια. Και σου λέει τώρα, κάνω και την ξύγα, δεν το θεωρούν αδιαστικό για κατάλληλο, απλά όταν βλέπουν ένα ζευγάρι να χαμουρεύεται, αισθάνονται πάρα πολύ έντονη μοναξιά. Και το καταλαβαίνω βεβαίως, το καταλαβαίνω, γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μοναξιά, μπουρούχες αυτά. Είναι ζήλια ψώρα, γιατί βλέπεις τον άλλον εκεί πέρα και λες, εγώ 35 χρόνια μόνος, θα βγάλω και δίσκο σε λίγο. Και να σου πω κάτι, δεν έχεις σου τύχει να είσαι με την κολλητή, τον κολλητό σου σε ένα μπαρ, να έχετε μικροπιεί, να έχετε γίνει μπέκρες και να λες, γιατί δεν απαντάει ο κοπρίκτης πια, έχω στείλει μήνυμα τρεις μέρες, τι έπαθε πια, πέθανε, τι έπαθε, θα πάω να βαρά κουδούνια. Και να είναι ζευγαράκι δίπλα που από τα σάλια έχει γίνει το πάτωμα, ανοίγει και λες, φτάνει πια καλέ, φτάνει πια, σεβαστείτε δύο ματίνες μανταρινάκες που κάθονται δίπλα. Και η ζήλια είναι ένα συνέστημα. Α, επίσης κάτι ωραίο μου έχει πει ψυχολόγος μου, ότι όλα τα συναισθήματα έχουν μια χρησιμότητα, ακόμα και ο φόβος. Πώς το γύρισα τώρα, από καλλιερτοσύνη σε τένια μακρύ, σε πήγα ρόλερ κόστερ. Αυτά είχα εγώ λοιπόν να πω, σταματάω την μπάρλα και συνεχίζω με Κάθριν Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση, γιατί μέχρι και τις 8 θα κάνουμε πανηγύρι.

0: Νίκησες πάλι and the winner takes it all που λένε και στην Αγγλετέρα. Νίκησες γιατί είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όποιος ακούει ρυθμό βγαίνει πάντα νικητής. Στον έρωτα, στη ζωή, δεν ξέρω, πάντως μόνο να κερδίσεις έχεις, γιατί κάνουμε την πιο ωραία και ένα ζιάρι και παρέα μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου με πάρα πολύ κέφι, αλλά κυρίως παράνοια, τα έχεις μάθει πια. Και πολλές ενημερώσεις για πράγματα που σε αφορούν. Γιατί δίνουμε ραντεβού, όχι ερωτικό, δυστυχώς, την ξέρουμε τη μοίρα μας. Δίνουμε όμως ραντεβού Σάββατο 3 Οκτωβρίου, γιατί κάτι παίζει powered by the. Πού θα μου πεις τώρα, θα σου πω αμέσως. Στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα. Σου έχουμε ετοιμάσει. Αχ, τι σου έχουμε ετοιμάσει. Είναι που δεν μπορώ να πω. Αν μπορούσα, θα σου ήδη εκεί στημένος να περιμένεις. Trust me, σε περιμένω. Το Σάββατο περνάω σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι και εμπιστεύσουμε ξανά. Θα είναι όντως μικρό. Μη μου φύγεις, γιατί αν μου φεύγεις, σε καταλαβαίνω και κλαίω και οδύρομαι. Άνοιξε πέτρα για να μπω. Σε 5 λεπτάκια είμαι και πάλι μαζί σου.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Σε ποιο μάθημα?
1: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
2: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vico στο ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.

τρελά. Θέλω πράγματα ανεβασμένα. Σε θέλω μέσα στο κέφι και μέσα στη χαρά. Και θα μου πεις, Γιάννη, πώς? Είμαι στην κίνηση μια μισή ώρα. Μου έχουν γίνει τα νεύρα κρόσια, ζαρτιέρες και κοιλώτες. Ηρεμία. Θα φροντίσουμε εμείς για σένα, γιατί με τις επιτυχιάρες μας και την ωραία παρεούλα που κάνουμε, θα ρω, ελπίζω και εύχομαι ότι κάπως το φτιάχνουμε το κέφι. Γιάννης Κατινάκης, λοιπόν, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχει αρχίσει, παιδιά, και το κρύο είναι πάρα πολύ τσοχτερό, τα είπα και προηγουμένως, αλλά με το κρύο κάνω τους καλύτερους ύπνους. Πέφτω στο βράδυ σαν την αρκούδα, χειμερή ανάρκη. Δεν σηκώνομαι ούτε για να πάω να ορίσω, που λέει ο λόγος. Γιατί το καλοκαίρι δεν μπορείς. Υδρώνεις, σαν να έχεις τρέξει σε μαραθώνιο και να έχεις χορέψει καστανιέτες. Μέσα στο βράδυ, Παναγιά μου, παθαίνεις εφίδρωση. Τώρα το χειμώνα ο ύπνος είναι ζάχαρη, μούρλια και μέλι. Ωστόσο, πριν φύγω, γιατί λίγο μας έχει μείνει ακόμα, συνεχίζω με υπερκαψούρα για να έρθουν τα σεκλέτια. Και συγκεκριμένα σου έχω Θοδωρή Φέρι και είπες, οπότε τι κάνεις, τα έχεις μάθει πια. Δυναμώνεις την ένταση μέχρι να ξεκουφαθείς και τα άλλα ας τα πάνω μας. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Δώσε Θόδωρα να γίνει χαμός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ιωαννίδων και θα έχει και 20 κορυφαίους σεφ από Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων Έκτορας Μποτρίνη και Λευτέρης Λαζάρου και Πέτρος Ιρήγος. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό και εισιτήρια στο more.com. Και τώρα αναλαμβάνει το κορίτσι. Θα έλεγαν ήταν σε ηλικία, την πω κορίτσι. Η γυναίκα αυτή, η γυραιά γυναίκα, Έλενα Ντάντζελο, έρχεται έτοιμη για όλα μέχρι και τις 11. Παραδίδω σκυτάλι και πολλά πολλά φυλάκια. Τα λέμε αύριο στις 5.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.
5: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Λίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Γιατί βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
11: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
11: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
11: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
11: Ναι.
12: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
11: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης.

0: χώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχεται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μετά τις 8, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα να έχουμε και θα είναι καλός ο μήνας. Γιατί τώρα που είναι έξω από το στούντιο ο Γιάννης Κατινάκης, δεν θα ακούσει αυτό που έχω να πω. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, την έχω γλιτώσει από τα σχόλια που θα έκανε. Γιατί ξέρετε την αποφώνηση που κάνει κάθε μέρα. Όμως αυτό δεν το λέμε δυνατά, μην με ακούσει. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου και είμαι σίγουρη ότι και απόψε θα ανεβάσουμε και την θερμοκρασία και την ένταση. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς αλκαθυστέρηση, πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ετοιμάζω ταξίδι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8 και μπορεί ο Γιώργος Γιαννιάς να ετοιμάζει ταξίδι. Εμείς όμως ετοιμάζουμε κάτι ξεχωριστό. Κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο λοιπόν 3 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με το μοναδικό και ταλαντούχο Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι πρέπει οπωσδήποτε να είσαι εκεί. Και αν δεν έχεις ιδέα για τι πράγμα μιλάω, ρίξε μία ματιά στα social media του ρυθμού 949 για να δεις τι έγινε και στα προηγούμενα Κάτι παίζει Powered by Day. Για παράδειγμα, στο τελευταίο εμφανίστηκε ξαφνικά η Αναστασία. Τώρα σε αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, δεν. Μη με πιέζετε. Τώρα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μιας και κοντεύει το Σαββατοκύριακο, σας έχω μια πολύ ωραία πρόταση για Παρασκευή και Σάββατο. Λοιπόν, διαδραστικά challenges καθαριότητας σας περιμένουν στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Το Άζαξ σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Άζαξ Home Challenge για να δοκιμάσετε τα αντανακλαστικά σας σε διαδραστικά challenges καθαριότητας, να συναντήσετε έναν αγαπημένο καλεσμένο έκπληξη και να κερδίσετε δώρα. Την Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, το Άζαξ Home Challenge σας περιμένει στο εμπορικό κέντρο στο Athens Metro Mall για να ανακαλύψετε τη δύναμη του Άζαξ. Οπότε, είτε μπορείτε αύριο Παρασκευή, είτε μέσα Σαββατοκύριακο συγκεκριμένα το Σάββατο. Αν μπορείτε και Παρασκευή και Σάββατο, ακόμη καλύτερα, πάτε εκεί και θα περάσετε φανταστικά. Σας το λέω αυτό, σας βάζω και υπογραφή. Ζήσε λοιπόν το σπίτι σου, το Άζαξ φροντίζει για τα υπόλοιπα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
6: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up. I hang up on you.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Νέα κυκλοφορία.
15: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: κυκλοφορία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Ελίνες Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37

Ελφο ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε. Θα το λέω εγώ συνέχεια, έτσι, για να είναι σίγουρα καλός ο μήνας. Και θα είναι, γιατί έρχονται πολλά ωραία. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, έρχεται νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός. Ενώ την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, η Πέγκι Ζήνα θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949 για μια ξεχωριστή συνέντευξη με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Άμα σας λέω ότι ο ρυθμός 949 έχει τα καλύτερα, το εννοώ. Τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις αφιερώσει έστω και μία φορά στη ζωή σου αυτό το τραγούδι. Γύφτης αμέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δεν πρέπει να λείψει κανείς από τον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, γιατί εκεί από τις 6 έως τις 8 κάτι παίζει Powered by Day. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι εννοείται πρέπει να είσαι εκεί, γιατί δεν θέλεις να χάσεις αυτό το οποίο θα γίνει. Βέβαια, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο τι έγινε στα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by Day στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους

0: Μουσκάτο, Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
0: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
0: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες!
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και δεν είναι μόνο στο Φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ, επιθεώρηση, musical, show, τι είναι?
4: Τι να σου πω ρε, ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μα το σημάδι.
13: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
14: Όσο σ' αγαπώ.
13: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
14: Μοιάζει με ένα ψέμα.
13: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
15: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
16: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
18: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.
19: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εντάξει, ας μην γκρινιάζουμε. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Βλέπω λίγο Αλεξάνδρας, βλέπω λίγο Κηφισίας. Αλλά για Πέμπτη βράδυ, μια χαρά είναι τα πράγματα. Καλό βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Κάνουμε μαζί παρέα και νομίζω ότι και κίνηση να είχε, εμείς θα μπορούσαμε να το διασκεδάσουμε. Βέβαια, σας θυμίζω πως οτιδήποτε βλέπετε στο δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, μου το στέλνετε με ένα μήνυμα στο Viber του Ρυθμού στο 6937 949 949. Σε λίγο έχω να σας πω για κάτι που διάβασα, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι πάρα πολύ περίεργο ταυτόχρονα. Αλλά τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αυτό το τραγούδι το λατρεύω. Στέλιος Ρόκος έμεινα εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου. Και διάβασα νωρίτερα ότι υπάρχει, λέει, ένα μουσείο για ιδιαστικά τρόφιμα. Καλά, ακούσατε. Αυτό το μουσείο δεν βρίσκεται κάπου σταθερά. Μετακινείται μέσα στον κόσμο. Πρωτοξεκίνησε στη Σουηδία, λέει, το 2018. Και μάλιστα σκοπός του είναι να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν πραγματικά αειδιαστικά φαγητά, αλλά πρέπει να τους δώσεις μία ευκαιρία. Για παράδειγμα, λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι από ασιατικές χώρες δοκιμάζουν ευρωπαϊκά φαγητά και δεν τους αρέσουν καθόλου. Τους ξενίζουν πάρα πολύ και τα θεωρούν ότι, εντάξει, δεν είναι ωραία. Να σας πω την αμαρτία μου, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο ελληνικό φαγητό που θα μπορούσε να είναι μέσα σε αυτό το μουσείο. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει κάποιος, δεν τρώω σαλιγκάρια. Θα σας πω, δεν έχετε δοκιμάσει χοχλιούς μπουμπουριστούς στην Κρήτη. Θα μου πείτε, δεν τρώω, για παράδειγμα, Έλενα, εγώ μπάμιες με τίποτα, τις ηχαίνομαι. Θα σας πω, δεν έχετε δοκιμάσει μπάμιες από χωριό, έτσι, και να είναι μαγειρεμένες από Ελληνίδα γιαγιά. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχουν αειδιαστικά φαγητά. Έχουν δίκιο, απλά χρειάζεται το σωστό μαγείρεμα. Αν βέβαια έτσι έχετε κάποια ιδέα ποιο ελληνικό φαγητό θα μπορούσε να μπει μέσα σε αυτό το μουσείο, να μου το στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Έτσι λοιπόν, για να πούμε και εμείς τη δική μας άποψη. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα λοιπόν κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον ελπιδοφόρο. Λοιπόν, μία φοιτήτρια του ΕΚΠΑ συγκεκριμένα, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μία φοιτήτρια ιατρικής, τι έκανε? Έκανε μία κυριολεκτικά σωτήρια παρέμβαση. Έσωσε τη ζωή περαστικού που υπέστη να κοπεί έξω από τη σχολή. Βγήκε λοιπόν, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες και εγώ κάπου εδώ να πω ότι αυτό τι αποδεικνύει? Ότι και οι καθηγητές του ΕΚΠΑ αλλά και η οικογένεια της κοπέλας κάτι έχουν κάνει πάρα πολύ καλά. Πολλά συγχαρητήρια της αξίζουν. Και μάλιστα εγώ πιστεύω ότι και η σχολή πρέπει αυτό να το αναγνωρίσει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: The Giannis και the Max Show.
2: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύφη μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
3: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: βράδυ 5η 1η Οκτωβρίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα δεν είναι μια τυχαία μέρα. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία Καλυμάνη και έχει ανέβει και ένα υπέροχο σχετικό post στα social media του ρυθμού 949 για να τη ευχηθούμε και να τη ευχηθείτε κι εσείς χρόνια πολλά. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την υπερτραγουδάρα από Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πότε έχει εκπτώσεις. Και οι πιο κοντινές είναι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Τα πράγματα δεν μου ακούγονται πολύ αισιόδοξα. Πάντως, εγώ λέω έτσι να μπούμε σε ένα ωραίο mood. Έτσι, Οκτωβρίου, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να βλέπουμε τις χουχουλιάρικες στις ταινίες μας. Να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Μην ψάχνουμε μόνο τις εκπτώσεις. Εντάξει, χρήσιμε και οι εκπτώσεις δεν λέω, αλλά και τα ωραία είναι αλλού. Γι' αυτό λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο, σας έχω προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Nikos Halkoussis. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
3: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο. Εσύ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βραδινά έχουμε, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου και θέλω να σε ενημερώσω ότι θα μπει αυτό που λέμε κόφτης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών στα social media, συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δηλαδή, όσοι είναι κάτω των 15 δεν θα μπορούν να μπαίνουν με την ίδια ελευθερία στα social media και αυτό ουσιαστικά είναι για να προστατεύσουν τα παιδιά από αυτή την συνεχόμενη έκθεση. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, πάντως από 1η Ιανουαρίου αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύ, θα ήθελα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν έχεις απογοητευτεί από τα datings, γενικά από τα ραντεβού, από τις σχέσεις και το έχεις ρίξει στα dating apps, αν το έχεις ρίξει μέχρι και σε προξενήτρες, τότε σήμερα σου έχω την κατάλληλη ταινία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η ταινία λέγεται «Ταιριάζουμε», αυτός είναι ο τίτλος της, είναι του 25 και βλέπουμε ουσιαστικά τη Λούση που είναι προξενήτρα στη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά βοηθάει τους άλλους να βρουν το τέλειο τέρι χρησιμοποιώντας μέχρι και μαθηματικά κριτήρια, μέχρι και δεδομένα. Όταν όμως έρχεται η σειρά της, βρίσκεται ανάμεσα σε έναν πολύ πλούσιο και ένα γενικά έτσι τέλειο άντρα στα χαρτιά, όμως από την άλλη πλευρά, έτσι η δεύτερη επιλογή είναι ο πρώην της που δεν έχει λεφτά βέβαια, αλλά την ξέρει πραγματικά. Είναι υπέροχη, ανάλαφρη ρομαντική κομεντή. Έχει ωραία στοιχεία, έχει έτσι έναν ωραίο προβληματισμό στο βάθος του αν οι σχέσεις όντως μπορούν να μετρηθούν με κριτήρια και αν το dating γενικά έχει επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων. Μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη ταινία, έχει έτσι μια ευχάριστη νότα, σε προβληματίζει, είναι για παρέες, είναι για ζευγάρια, είναι αν είσαι μόνος σου ακόμα περισσότερο. Βέβαια αυτό το οποίο είναι για όλους είναι το Jukebox, είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή κάθε φορά που δίνω Jukebooks κάνετε χαμό, εγώ θέλω έτσι όλοι να έχετε την ευκαιρία σε αυτή τη δωράρα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δώσω και σήμερα μηνιαία συνδρομή. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να κάνετε αυτή τη συνδρομή δική σας. Που τι σημαίνει αυτή η συνδρομή? Ότι θα μπορείτε να κάνετε πραγματικά βουτιά μέσα σε τόσους τίτλους βιβλίων, να ακούσετε όποιο βιβλίο θέλετε εσείς μέσα σε έναν ολόκληρο μήνα. Ένα, δηλαδή όσο θέλετε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί. Μπράβο σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

0: Ελλάδα, Βύση Αιγαίο, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, 5η σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να λένε όλοι για την αλλαγή καρδαρόμπας, τι πρέπει να φοράμε, τι δεν πρέπει να φοράμε. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε κι εσείς όλα αυτά τα νέα της μόδας. Λέει λοιπόν πια ότι δεν είναι τόσο στην τάση το λεοπάρ, δεν ξέρω αν φορούσατε λεοπάρ. Πάντως πια δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είναι τάση. Πλέον μπορείς να φοράς καλύτερα το deer ή το bambi print ή αλλιώς αυτό που είναι το σχέδιο από το ελάφι. Αυτό λέει είναι καλύτερο πια από το λεοπάρ. Εγώ πάντως πιστεύω ότι να φοράμε ό,τι θέλουμε, να βγαίνουμε έξω με όποιο ρούχο μας κάνει να νιώθουμε άνετα. Αυτό τώρα θα έχει πάνω κάποιο animal print, θα είναι μονόχρωμο, θα είναι πολύχρωμο, θα έχει πάνω την Άρτα και τα Γιάννενα, θα είναι έτσι πιο minimal, ό,τι θέλουμε. Το θέμα είναι να νιώθουμε εμείς καλά με αυτά που φοράμε. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται. Άσε που το τι είναι μόδα και τι όχι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το φτιάχνουμε και κάπως εμείς. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πρωινά Ναυάγια. Με λίγα λόγια το θέμα ημέρας είναι. Το έστελνες το βρακί σου σε ένα τύπο για 2.000.
2: Έχω απάντηση.
1: Απλά πράγματα. Μόνο το πρόγραμμα. Θέλει μια πόντια. Θα έστελνε το ποντιακό βρακίδιν τη.
3: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε.
2: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
3: Α, έτσι πάει. Δηλαδή βγάζω μια 10.000.
2: Με 5 βρακιά.
1: Το τεμέτερον βρακίν. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Ίζι. Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά?
2: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
3: Αλήθεια, τον Λουγκαρέζο.
2: Αυτό το λέει αυτό, σαν να το ψηφίσετε.
1: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό. Έχω το βρακί. Έχω βρακί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Λουγκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

νέα κυκλοφορία. Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και επειδή γνωρίζω ότι είστε πάρα πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες που ακούτε αυτή τη στιγμή, θέλω να θυμίσω ότι οι μεταγραφές είναι μέχρι αύριο. Φυσικά δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν τώρα από Σεπτέμβριο, δεν μιλάω για αυτούς οι οποίοι είναι Κύπριοι φοιτητές, μιλάω για τους υπόλοιπους που ξέρετε ποιοι είστε. Θέλω έτσι την προσοχή σας και να μην τα αφήσετε τα πράγματα για τελευταία στιγμή. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Και τώρα, τώρα δεν τα ρωτάμε αυτά. Τώρα Νίκος Χαλκούσης non-stop mix, έτσι για να απογειώσουμε κι άλλο τη διάθεσή μας. Και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Giannis Katinaki Show. Έτσι λοιπόν, να έχετε ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.
6: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Και στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Θα λέω εγώ τη μισή παροιμία και εσείς θα τη συμπληρώνετε. Τον φρονίμων τα παιδιά.
1: Πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
0: Σωστό! Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
2: Παρά γαϊδουρολογία. Ας έχεις πολλά ρο μέσα. Έχεις πολλά ρο μέσα. Μην κοροϊδεύετε.
1: Έχασα.
2: Μην κοροϊδεύετε.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι τρίποντο.
2: Ναι, έχει πολλά ρο μέσα.
1: Έλα Ρόκι. Δώσ' το Ρόκι.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Πέγγι Ζήνα, Έρωτας Μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
4: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες? Πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
10: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
14: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
16: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
9: Ρυθμός 949. Μόνο

0: Έλληνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: και το θέμα ημέρα είναι. Το έστελνε το βρακί σου σε ένα τύπο για 2.000.
1: Έχω απάντηση.
0: Απλά πράγματα. Μόνο το πρόγραμμα θέλει μια πόντια. Θα έστελνε το ποντιακό βρακίδιν τη.
2: Σίγουρα μέσα στη μέρα η πόντια έχει αλλάξει 5 βρακιά. Κατάλαβε.
1: Μάνι, μάνι, 5 επί 2, 10.000 ρε παιδιά. Ορίστε. Γι' αυτό το κάνετε.
2: Α, έτσι πάει. Μια χαρά. Δηλαδή βγάζω μια 10.000.
1: Με 5 βρακιά.
0: Το τεμέτερον βρακίν. Αν ήταν να αγοράσετε το βρακί ενός παραγωγού του ρυθμού. Να σου πω και του Easy.
1: Και του Easy.
0: Λοιπόν, για ποιον θα δίνατε τα περισσότερα λεφτά.
1: Μην απαντάτε ο Λουγκαρέζο, δεν είναι δίκαιο.
2: Αλήθεια, τον Λουγκαρέζο.
1: Αυτό το λέει αυτό, σαν να του ψηφίσετε.
0: Έχω δύσκολη μέρα, παιδιά. Περνάω με το Λιάγκα, μετά αυτό. Έχω το βρακί. Έχω βρακί.
3: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Λουγκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
0: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.